0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Δυσιλίλιτι. Σιρο μπιλι σιμπιπτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

Like I said.

0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, ψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-7-9-89-989. Και το email μας ο Νεάρα alfaradio989.gr. Και έχουμε ωραία θέματα, έτσι, γιατί σε αυτή τη χώρα ζούμε σε δύο παράλληλους κόσμους. Στον πρώτο κόσμο το πολιτικό σύστημα, όλα πηγαίνουν εξαιρετικά, τσακώνονται για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και όλα αυτά. Η οικονομία αναπτύσσεται, οι επενδύσεις αυξάνονται, οι διεθνείς συμμαχίες ενισχύονται φυσικά, βεβαίως. Η Ελλάδα είναι γεωπολιτικός κόμβος, ενεργειακός κόμβος, εμπορικός κόμβος. Τόσους κόμβους έχουμε να αποκτήσει πλέον, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε με τίποτα με τους κόμβους. Λοιπόν, τους κόμβους που έχουμε στους λογαριασμούς. Βέβαια, εδώ πέρα τώρα έχουμε διάφορα ωραία ζητηματάκια. Το Πασόκ λέει είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε κι εμείς, αλλά ο Τσίπρας τους λέει όχι χωρίς εμένα, γιατί εγώ είμαι ο δεύτερος τώρα. Βέβαια ο Τσίπρας είχε ένα θέμα με το καλώδιο εκεί πέρα, τα μπέρδεψε, γιατί εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα όταν είσαι έτοιμος να ασκήσεις κριτική, ας πούμε, για το, ρε παιδί μου, για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπέρδεψε το ηλεκτρικό καλώδιο και το είπε τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Και εδώ είπε τρεις φορές. Λοιπόν, το καλώδιο έγινε τηλεπικοινωνιακό, κύριε Γιώργο μου, τώρα και εσύ τι θέλεις. Λοιπόν, θέλει να ασκεί κριτική, ρε παιδί μου, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Μόνο που στην τοποθέτησή του αποκάλεσε το επίμαχο έργο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, αντί για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μάλλον θεωρεί ότι θα μεταφέρονται τηλεοπτικά προγράμματα. Το απόσπασμα βέβαια αναπαράχθηκε, σχολιάστηκε κτλ. Αλλά τέλος πάντων, είναι διαφορετικό πράγμα να συνδέσεις την Ελλάδα με την Κύπρο ηλεκτρικά, έτσι, και άλλο να τις βάλεις γρήγορο ίντερνετ ή να τις μεταδίδεις τηλεοπτικά προγράμματα. Λοιπόν, από την άλλη, προσέξτε, εκεί που ο κύριος Τσίπρας είχε ανακηρυχθεί αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των δημοσκοπήσεων, γιατί αυτό μας έλεγε πριν το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, πάμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη. Είχε γίνει καμιά εκλογική διαδικασία, είχε στηθεί καμιά κάλπη, όχι, οι δημοσκοπήσεις το δείχνανε. Τώρα τον ξύνησαν οι δημοσκοπήσεις γιατί τον δείχνουν να πέφτει. Και η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Και έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις και τα έχει πάρει τα μαντάτα του κ. Τσίπρας, ότι δεν τραβάει. Το άλογο κόλλησε, το μουλάρι κόλλησε στην ανηφόρα. Λοιπόν, τώρα τον ενοχλεί η υπερπαραγωγή των δημοσκοπήσεων. Έχουμε χάσει, λέει, λίγο το νόημα, διότι στη χώρα μας 11 δημοσκοπικές εταιρείες βγάζουν 13 δημοσκοπήσεις κάθε μήνα κτλ. Και ότι χειραγωγούν. Όταν τον βγάζανε δεύτερο, δεν χειραγωγούσαν τότε τον δεύτερο. Όχι έτσι για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα, γιατί θα χάσουμε και αυτά. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι είμαστε λοτοφάγοι, δεν ξέρω ότι. Ξεχνάμε το τι, όχι μόνο τι έχει κάνει ως κυβέρνηση, ξεχνάμε και το τι είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτό το κίζει προφανώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη, παιδιά. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί βλέπεις εδώ πέρα, από τη μία γκάφα στην άλλη πάνε. Και βέβαια ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του, αν και είναι μακριά από την αυτοδυναμία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και είναι μόνο από εδώ και πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι να ξεκινήσει η προεκλογική καμπάνια, ο μόνος κίνδυνος τώρα που φαίνεται είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή, αυτό απασχολεί πολύ περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου από ότι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, να δούμε πώς αξιολογούν. Influencer λέει με ράσα για ιερό σκοπό. Έχει κάνει μια έρευνα, λέει, και η λειτουργία και το κήρυγμα από τον Άβωνα περνάει στο TikTok. Τι λέει, ρε παιδιά, μάλιστα. Δημοκρατία, μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπερατάκο. Προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Και μια απόφαση, λέει, που πάει για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελεύθερος τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Βρήκαμε το πρόβλημα, παιδιά. Ο Πιερακάκης βρήκε το πρόβλημα. Το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα των ενοικίων. Θα τα βάλει, θα τα ανεβάσει όλα σε μια πλατφόρμα. Δια πάσα νόσο και πάσα μαλακία, λοιπόν, βάζουμε μια πλατφόρμα και λύνουμε τα προβλήματα. Εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο Καραμαλικός Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Γιατί πότε το κάνανε για να το κάνουν τώρα. Δηλαδή, μερικοί βγαίνουν ξαφνικά πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν ο κ. Παυλόπουλος. Το είχαν κάνει ποτέ στο παρελθόν οι Αμερικάνοι αυτό? Να μας το πει, όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ζητήσει από τους Αμερικάνους να το πούνε, να το κάνουνε στις συναντήσεις που είχε. Η Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας στο Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Ναι, το ταμείο δεν είναι καλά. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη. Ποια σχέδια δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Τσίπρας το ξέρει. Η ναυτεμπορική. Εκταμείευση 5,3 δισεκατομμυρίων φιλικών στο κλίμα. Χρηματοδότηση από το Γενικό Κλιματικό Ταμείο. Τα νέα. Στοπ στα μετρητά, παιδιά, και αυτό είναι μια πληροφορία που πρέπει να την ξέρετε. Στις μεταφορές των δεμάτων τελείωσε. Θα πληρώνετε με κάρτα, ηλεκτρονικά, τα πάντα όλα. Μόνο γυρόπιτα θα πληρώνετε κασαδούρα. Δηλαδή, άμα έρθει ο Ντελιβεράς και σου φέρει το σουβλάκι, θα το πληρώσεις. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε μεταφορά, τηλεμεταφορά και αυτό, όχι τηλεπικοινωνιακό γαλόδιο που είπε ο Τσίπρας, τη μεταφορά την κανονική που κάνουν delivery, εκεί θα πληρώνεις με κάρτα. Λοιπόν, πολυκατοικίες αντιδικίες τέλος με νόμο. Κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά την Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο, από ένα σκητάλι των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Ρίζος πάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, λέει ο ρίζος πάστης. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στον Ιωάννη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media για την εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλους, καλημέρα στην Όλγα που μου στέλνει μήνυμα μέσα από το Viber, καλημέρα στον, καλημέρα, στον όμορφο άνθρωπο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι, θέλω να ρωτήσω μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τον κύριο Βαλιράκη. Αναρωτιέμαι αν έχουμε δικαιοσύνη. Ήταν μια απόφαση πραγματικά που δεν ξέρω, μας προκάλεσε εντύπωση. Δηλαδή, μειοψήφισε ο πρόεδρος και αθώοι οι ψαράδες παρά την καταδικαστική εισήγηση του εισαγγελέα. Δεν ξέρω, αλλά η δικαιοσύνη λειτουργεί με τους δικούς τρόπους. Δεν μπορώ να ξέρω όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά από αυτό που είχε γίνει, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης, ταξί, θέλω να ρωτήσω, μάλλον να ανακοινώσω ότι πριν τον πόλεμο πλήρωνα 12 ευρώ φυσικό αέριο για το ταξί μου και τώρα πλήρωνα 32. Αλλά δεν βλέπω κάτι να γίνεται στα κόμιστρα κάπως για να διορθώσουμε αυτό. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό που είπατε, τίποτα δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έχει απόλυτο δίκιο ο Δημήτρης. Έχουν ανέβει τα πάντα όλα. Δηλαδή έχουν ανέβει τα κόστη, αυτό, εκείνο, το άλλο. Και βλέπουμε ότι οι παρεμβάσεις δεν γίνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Και εξήγησε, λέει, Κάλη μου, εσύ για ποιον δουλεύεις, Κάλη μου? Γιατί δεν μου αρέσει το ερωτήμα σου. Δηλαδή, θα λέμε για το Μητσοτάκη ό,τι λέει, θα κοροϊδεύουμε το Μητσοτάκη αν θα πει κάτι αρλούμπα, αλλά τον Τσίπρα θα τον έχουμε αγιαστούρα. Όχι, Κάλη μου. Αυτά, όχι. Μπορεί να λες την άποψή σου, είπε αυτό που είπε. Και ναι, εσύ ποιος είσαι? Ο Μέρ. Γιατί να τον αφήσω τον Τσίπρα? Τι είσαι εσύ, ο Μέρ, αρχισυντάκτης της εκπομπής? Δεν το κατάλαβα. Που μπέρδεψε μια λέξη. Έχει μπερδέψει πολλές λέξεις ο Αλέξης. Έτσι. Θα μου πεις εσύ τι θα θυμίσω? Θα μου πεις εσύ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους φραπέδες? Εμένα? Ο Μέρ, άσε τις υποδείξεις. Πες τι θες να πεις εσύ και το τι θα πω εγώ είναι δικό μου θέμα. Και το τι λέω. Εντάξει. Γιατί έχουμε μπερδευτεί λιγάκι εδώ πέρα. Θα αφήνουμε όλους τους άλλους στο απειρόβλητο και θα βαράμε το Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα σας ικανοποιεί. Ορισμένους από εσάς. Έτσι. Που ξυπνάτε από το πρωί και έχετε ένα θέμα. Όχι. Θα τα λέμε όλα. Από αυτή τη συχνότητα νομίζω ότι σας έχουμε αποδείξει ότι τα λέμε όλα. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Όπως το Πασόκ έχει κάνει τη μπούρδα του εδώ πέρα με αυτόν τον τύπο που βγαίνει και βρίζει την εκπρόσωπο του κόμματος του Τσίπρα και ότι έπρεπε να την καρατομήσει. Αλλά δεν θα πούμε τώρα για τον Αλέξη που ξαφνικά ανακάλυψε ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν και ότι είναι πολλές. Όταν το βγάζαν δεύτερο ήταν μια χαρά οι δημοσκοπήσεις. Και όταν μπερδεύει τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη, δεν θα το πούμε. Ή όταν λέει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, θα λέμε όχι, ρε παιδί μου, ένα σαρδάμ έκανε. Ή όταν μπερδεύει το ηλεκτρικό καλώδιο και θέλει να κάνει κριτική στην εξωτερική πολιτική της χώρας, να μπερδεύει το καλώδιο το οποίο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με τηλεπικοινωνιακό. Όχι, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, μπορείτε να λέτε τα μηνύματά σας, να τον υποστηρίζετε, θα τον διαβάζω εγώ, αλλά υποδείξεις στους δημοσιογράφους, επειδή είσαστε και δημοκρατικοί, είσαστε του δημοκρατικού ρεύματος, έτσι. Αφήστε τους δημοσιογράφους να λένε αυτό που θέλουν να πούνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Α, όχι, έχουμε τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πέτσα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς πάμε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα εθνικά. Και δεν θέλω να σας ρωτήσω αν είναι καλές οι σχέσεις με τις ΗΠΑ ή αν ο Ρούμπιο είπε τι ωραία, τι καλά, πήγε στην πνίκα. Το τελικό αποτέλεσμα, εσάς σας ικανοποίησε που έχουμε απέναντί μας τον Ερντογάν, ο οποίος απειλεί για τα κυριαρχικά δικαιώματα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λέει εντάξει, υπάρχουν κάποια ευαίσθητα σημεία, θα τα δούμε στο παρασκήνιο, σημαντικές και οι δύο χώρες και όλα τα σχετικά και θα αφήσουμε τέλος πάντων στον ιδιώτη να λύσει το θέμα?
1: Καταρχάς, σε όλο τον πλανήτη, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, είναι πρώτο θέμα ή από τα πρώτα θέματα η παρουσία του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, ιδίως η ομιλία του στην Πνίκα, όχι μόνο γιατί έγινε κάτω από τη σκηνιά της Ακρόπολης, αλλά για το περιεχόμενο σε σχέση με την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, την προσφορά της ελληνικής διαδρομής ανά τους αιώνες στον δυτικό πολιτισμό και αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα για να το προστατεύσουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα από μόνο του και δεν πρέπει να το υποτιμούμε, ιδίως εμείς που είμαστε στην Ελλάδα. Δεύτερο σημείο, ήταν μια διπλωματική γλώσσα του κυρίου Ρουμπίου, η οποία έγινε σαφέστατα υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Απορώ με ανακοινώσεις άλλων κομμάτων, απορώ με τις τοποθετήσεις, για παράδειγμα, του κυρίου Τσίπρα ή της κυρίας Διαμαντοπούλου, που ψάχνουν να
0: δουν. Δεν σας ικανοποίησε, κύριε Πέτσα.
1: Να δώσουν αυτή την επίσκεψη.
0: Όχι, εντάξει. Λέει, μια καλή εικόνα στο πρώτο κομμάτι, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Okay. Ναι. Ναι. Από εκεί πέρα όμως. Δεν ήταν λίγο πόντιος Πιλάτος.
1: Είναι πολύ σημαντικό και θα μας απασχολήσει τα επόμενα πολλά χρόνια αυτό το πλαίσιο που έβαλε ο κύριος Ρούμπιο, κατά τη γνώμη μου, και το οποίο είναι το σωστό πλαίσιο που πρέπει να προβληματίσει.
0: Άρα, πιστεύετε ότι η πλάστικα γέρνει υπέρ μας και σε οποιαδήποτε κρίση θα έχουμε τους σύμμαχους δίπλα μας?
1: Μα όταν δηλώνει ο κύριος Ρούμπιο ότι είναι committed, δηλαδή είναι δεσμευμένη στην επιτυχή κατάληξη, για παράδειγμα, της ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχολιάζατε πριν, που βγάζει από την απομόνωση την Κύπρο, όταν θεωρεί αδιανόητο ότι υπάρχει σύγκρουση, άρα προαγγέλει μια δική του παρέμβαση ως ΗΠΑ, τότε δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθούμε να βρούμε ψεγάδια σε αυτή την παρέμβαση εδώ. Σε καμία των περιπτώσεων, για όσους καταλαβαίνουν τη διπλωματική γλώσσα, δεν ήταν μια προσπάθεια ίσων αποστάσεων. Ήταν μια σαφή τοποθέτηση υπέρ των ελληνικών θέσεων και νομίζω ότι τέτοια πρέπει να τη χαιρετήσουμε. Απλώς εμείς πρέπει να συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Κύριε Πέτσα, τώρα η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, καλύτερους μισθούς, φοροελαφρύνσεις. Ο πολίτης όμως πηγαίνει πρατήριο, σούπερ μάρκετ, πληρώνει ενίκιο και όλα αυτά δεν βγάζουν λογαριασμό. Τελικά, με ποιο κριτήριο κρίνεται η επιτυχία της οικονομίας? Με τους μακροοικονομικούς δείκτες ή με κάποιους άλλους δείκτες που ανακάλυψαν οι συνάδελφοί σας περί κίνησης στους δρόμους ή με τους εκπροσώπους κακομοίριδων και νοικοκυρέων κτλ. Που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ρήγη στον κόσμο που τα βγάζει δύσκολα. Και γιατί δεν κάνει μια πιο άμεση παρέμβαση στους φόρους, ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Για προσωρινά, έτσι, για να ανακουφιστεί λίγο ο κόσμος.
1: Η οικονομία είναι όλα μαζί. Είναι και οι μακροοικονομικοί δείκτες, αλλά και οι μικροοικονομικοί που αφορούν κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Σίγουρα είναι κλίμα, σίγουρα είναι όμως και εμπιστοσύνη και προοπτική. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας και της αναταραχής που υπάρχει παγκοσμίως, ιδίως στην αγορά ομολόγων, για μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει ένα υψηλό χρέος ακόμα παρά την πολύ μεγάλη μείωση. Πέραν από αυτό όμως, πέρα από την άσκηση ισορροπίας, δεν πρέπει να αγνοούμε τα πραγματικά δεδομένα. Το πακέτο στήριξης της οικονομίας που έχει δώσει η Ελλάδα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη από τον Φεβρουάριο, από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Μόνο για την ενέργεια είναι πάνω από 470 εκατομμύρια. Μιλώ για τις επιδοτήσεις στο diesel κίνησης, στα fuel pass, στήριξη των αγροτών. Και το ευρύτερο πλαίσιο περίπου 670 εκατομμύρια. Έχουμε εγκλάβει στον προϋπολογισμό, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 27, 400 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια προς την ευελιξία για το 26 και άλλα 200 εκατομμύρια για το 27. Μόλις χτες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, συζήτησε με τον κύριο Ντομπρόφσι, στον αρμόδιο επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πρόσθετη ευελιξία που ζητήσαμε εμείς, αλλά και η Ιταλία, για επιπλέον μέτρα στήριξη. Άρα δεν βλέπω ότι δεν κάνει η κυβέρνηση αυτά που μπορεί.
0: Όχι, δεν λέει κανείς. Δεν ξέρω αν κάνει όλα αυτά που μπορεί, κύριε Πέτσα. Το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει όλος ο κόσμος, μειώστε λίγο τους φόρους, τους έμεσους, ειδικό φόρο κατανάλωσης και όλα αυτά. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε στο παρελθόν, εδώ και πολλούς μήνες, επειδή πρόβλημα ότι η κρίση αυτή θα είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ. Είχα προτείνει ένα τρίπτυχο, όπως είναι και η μείωση των οικοφόρων κατανάλωση στα καύσιμα που λέτε, και η συνέχιση της επιδότησης εκεί που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο, όπως είναι στο diesel κίνησης, αλλά και η συμφωνία με τα δηληστήρια για να πέσει το περιθώριο στο κόστος δήλησης. Αυτό ήταν ένα τρίπτυχο το οποίο συνεχώς από το Μάιο και μετά το υποστηρίζω και στο συνεδριό μας και με αυτογραφία. Τώρα έχω καταλήξει, για να μην κουράζω τους ακροατές σας, ότι ο Πρωθυπουργός, μετά και την πρόσφατη συνάντηση που είχα μαζί του, αλλά και με όσα δήλωσε τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι αποφασισμένος να δώσει ό,τι μπορεί και περισσεύει από τα επιπλέον έσοδα που έχουν προκύψει από το ΦΠΑ αφαιρωμένων των απολειών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρετε, αυτά είναι πολλά χρήματα. Αν έχουμε λοιπόν την ευελιξία από την Ευρώπη, και ελπίζω ότι την έχουμε σύντομα, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες και μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα θα επιστρέψουν στην κοινωνία. Και είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία, για παράδειγμα, προτείνει το ΠΑΣΟΚ ή ο κ. Τσίπρας. Επομένως, θα επιμείνω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία, ναι, ότι αυτός ο χειμώνας είναι δύσκολος επίσης, όμως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και περιμένω το συνολικό πακέτο να ανακοινωθεί σύντομα, γιατί έχει μεγάλη σημασία για να προγραμματίσουν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα των 3-4 μηνών.
0: Κ. Κύριε Πέτσα, εσείς με ποιο θα κυβερνήσετε ή θα συγκυβερνήσετε αν δεν έχετε αυτοδυναμία, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είσαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Θέτετε ένα πιεστικό ερώτημα προς το Πασόκ και τα άλλα κόμματα ή βάζετε το δίλημα ότι ή θα είμαστε εμείς ή οι υπόλοιποι και δείτε τι γίνεται εκεί, αλλά όμως και εσείς δεν είστε στην αυτοδυναμία. Άρα έχετε σχέδιο συνεννόησης και κάποιου σχήματος συγκυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για το αν είμαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία και για αυτήν θα αγωνίζουμε μέχρι τελευταίο δευτερολέπτο μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες.

0: δεύτερη κάλπη και να πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Μάλιστα. Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή μου, να σου πω κάτι. Επειδή μου στέλνεις ένα μήνυμα τώρα εδώ, εγώ υπηρέτησα το Υπουργείο Παιδείας στον Έλληνα πολίτη με αρχές ή αξίες. Ωραία, το λες εσύ αυτό. Εσείς ποιον υπηρετείτε? Δηλαδή, δεν κατάλαβα το υπονοούμενο σου. Ποιον υπηρετώ? Θα με λέξεις για κάτι? Εγώ λέω το όνομά μου. Και εσύ λες το όνομά σου. Γνωριζόμαστε. Λοιπόν, εσύ γιατί θες να κάνω κριτική μόνο? Ποια εξουσία λες να ελέγχω? Ο Τσίπρας δεν είναι εξουσία. Δεν κυβέρνησε αυτή τη χώρα, δεν θέλει να την ξανακυβερνήσει. Αυτός δεν πρέπει να ελέγχεται για αυτά που λέει? Αν έχεις αυτή την άποψη και μου λες ότι υπηρέτησες στο Υπουργείο Παιδείας και τον Έλληνα πολίτη, τότε μάλλον μονομερός τον υπηρέτησες και με κάποια γυαλιά. Γιατί όλοι ελέγχονται. Σύστημα εξουσίας είναι και τα κόμματα που κυβερνάνε και τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή μου λέει τελευταία πολλά μηνύματα διαβάζονται ολόκληρα. Σε μένα όλα διαβάζονται. Αυτά που δεν κατανοώ που είναι πρόβλημα ή είναι πολύ μεγάλα δεν διαβάζονται. Ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Αν θέλουν οι Τούρκοι F-35 και αναβάθμιση F-16, γιατί δεν κάνουν μια συμφωνία οι Αμερικάνοι και να αποσύρουν τον κατοχικό στρατό? Εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Να ξαναγίνει προς όπως ήταν και το συζητάμε. Θα ήταν μια καλή κίνηση. Ποιος θα έκανε την πρόταση? Δηλαδή να πάρουν τα F-35, αναβάθμιση και να κάνουν όλα τα άλλα. Αυτό εννοείς, Βασίλη? Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θέλουν κάτι τέτοιο. Για να είμαστε, πώς το λένε, ρεαλιστές. Οι Τούρκοι θέλουν να κρατήσουν αυτά που θέλουν και θέλουν να τα πάρουν και όλα αυτά. Λοιπόν, Νίκος, ωραία ομάδα χτίζει στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Με το μύθο Μπράντοβιτς και τους επίσης μύθους Γιαννακόπουλους. Σε περιμένουμε στο γήπεδο. Γεια σου, ρε Νίκο. Λοιπόν, ο Μέρ μου λέει: τους κάνω. Με υπόδειξη. Ο τρόπος που το έγραψες, υπόδειξη είναι ο Μέρ. Τι δεν είναι? Ναι, δηλαδή όταν λες ο δημοσιογράφος πρέπει να πει όλα και αλήθεια, όχι μόνο ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια. Γιατί ο ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια δεν είναι και ένας που κυβέρνησε 4 χρόνια. Εδώ σέρνουμε κάθε πρωί για το Μητσοτάκη που κυβερνά. Δηλαδή αυτός που θέλει να τον αντικαταστήσει δεν θα περάσει από ένα κόσκινο κριτικής? Πώς το βλέπεις εσύ, Ομέρ? Για απάντησέ μου για να ξέρω. Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα είναι σαν περιορισμό του Ανδρουλάκης ή τα στελέχη του που τραμπουκίζουν στα παράθυρα, δεν θα τα σχολιάσουμε εμείς εδώ πέρα? Θα τα αφήσουμε, Ομέρ μου? Και κριτική στο Μητσοτάκη και κριτική στους υπόλοιπους που θέλουν να αντικαταστήσουν τον Μητσοτάκη. Έτσι γίνεται. Γιατί τι να κάνουμε τώρα, όλοι έχουμε τις προτιμήσεις μας, αλλά πώς να γίνει τώρα αυτό? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
5: Τι βλέπεις?
4: Το νόημα της ζωής.
5: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
6: μπουχός.
5: Αληθή.
7: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
8: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρεις τι έκανα μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και

0: πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος, και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρά ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις, και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιώτο προς το μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, Viper 6-9-47-989-989 και email onera@alfaradio989.gr. Κάλη μου, διαφωνούμε. Εξουσία, μου λες, είναι αυτός που κυβερνά τώρα και όχι πριν 12 χρόνια και μάλιστα με μνημόνια. Όχι, εξουσία είναι και αυτός που έχει ένα κόμμα και διεκδικεί την εξουσία. Έτσι. Και όλοι πρέπει να κρίνονται αυστηρότατα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, βουλευτή, ανεξάρτητο βουλευτή. Και καλημέρα σας, κύριε Γαβρίλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είστε έτοιμος να παραιτηθείτε από το αξίωμα του βουλευτή?
1: Κύριε Παναγιωτόπουλο, όπως
0: ξέρετε, το λέω για να το ακούσουμε.
1: Είμαι από και... τον Απρίλιο μήνα, ναι. Από τον, όπως αναφέρατε, είμαι από τον Ιούλιο μήνα ανεξάρτητος βουλευτής, αποχωρώντας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι διαφώνησα με την αλλαγή στάσης και απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουλίου. Θα θυμάστε ότι τον Ιούνιο, με μεγάλη πλειοψηφία, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε αποφασίσει στην Κεντρική του Επιτροπή ότι βλέπει θετικά το νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα και θα στηρίξει αυτή την νέα προσπάθεια, βλέποντας ότι η κοινωνική προτεραιότητα είναι να συγκεντρωθεί, να μαζευτεί ο κόσμος της κεντροαριστεράς, ο δημοκρατικός, ο προοδευτικός κόσμος, προκειμένου να έχουμε αλλαγή πολιτικής. Αυτό άλλαξε τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα εγώ να διαφωνήσω. Είναι μια διαφωνία στρατηγική στο που πάει αυτός ο χώρος, αλλά περισσότερο στο πώς εμείς έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη να βλέπουμε αυτές τις κοινωνικές ανάγκες και να τις υπηρετούμε. Νομίζω ότι η προσπάθειά μας πρέπει να εστιάσει ώστε να υπάρχει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα, προκειμένου να απαλλαγεί.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αυτό το σχέδιο, αυτό που λέτε,
1: την εναλλακτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αυτό το εναλλακτικό σχέδιο που λέτε?
1: Παρακολουθώ την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει. Βλέπω θετικά σε όλο αυτό το σχέδιο που ανέπτυξε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας να δούμε και τις θέσεις που θα διαμορφώνονται, αλλά το νέο παραγωγικό μοντέλο που θέλει για τη χώρα ασφαλώς με βρίσκει σύμφωνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια παρασιτική οικονομία που μπορεί να δείχνει δείχτες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά η παραγωγικότητα της χώρας δεν είναι μειούμενη, με αποτέλεσμα και το εμπορικό έλλειμμα να μεγαλώνει και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να ανοίγει, αλλά κυρίως να κρατούνται και χαμηλά οι μισθοί. Ξέρετε, αυτά τα χρόνια κατασπαταλήθηκαν, και το λέω έτσι όπως το πιστεύω και το πιστεύει ο ελληνικός λαός, πολλά χρήματα. Είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, είχαμε το ΕΣΠΑ και δεν έπιασαν τόπο στην παραγωγική βάση της χώρας, με αποτέλεσμα και η παραγωγικότητα να μην αυξάνεται και οι μισθοί να μένουν χαμηλοί, γιατί ούτε οι νέες τεχνολογίες ενσωματώθηκαν στις επιχειρήσεις μας, ούτε αξιοποιήθηκε ένα δυναμικό που δεν καταφέραμε να γυρίσουμε από το εξωτερικό.
0: Κύριε Γαβρίλο, νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο. Ναι, υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο αυτά.
1: Υπάρχει ανάγκη για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης.
0: Το άλλο μοντέλο ανάπτυξης μπορεί να το εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα. Εσείς θα ενταχθείτε στο κόμμα, γιατί λέτε έχουμε χρόνο να δούμε και να κάνουμε. Ο κύριος Τσίπρας όμως έδωσε ένα τελεσίγραφο και είπε: όποιοι παρετούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν θα είναι στα ψηφοδελτία μας. Άρα στέλνει ένα σήμα, λέει: όσοι θέλετε να έρθετε σε μένα, παραιτηθείτε και θα δούμε τις υποψηφιότητές σας. Αλλά μην παραιτηθείτε τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Εσείς τα κάνετε.
1: Βλέπω θετικά το εγχείρημα, όπως είπα. Βλέπω ότι έχει ανάγκη η κοινωνία αυτό το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο και θα πάρω τις αποφάσεις μου έτσι ώστε να είμαι χρήσιμος και για τον τόπο μου. Στην Αργολίδα, όπως εκλέγομαι, γίνεται μια σημαντική δουλειά τώρα, αναδεικνύοντας και τα προβλήματα και φέρνοντάς τα στην Βουλή, και ασφαλώς το μυαλό μου είναι και στο πώς, εφόσον θέλω να στηρίξω ένα πολιτικό σχέδιο για την κοινωνία, ποια θα είναι και η στιγμή αυτή που θα το υπηρετήσω καλύτερα και αυτή την προσπάθεια δηλαδή που θέλω να γίνει, προκειμένου αυτό το σχέδιο να είναι νικηφόρο, να το υπηρετήσω καλύτερα. Έτσι λοιπόν θα πάρω τις αποφάσεις μου με βάση αυτό το σκεπτικό, μάλιστα, ώστε να είμαι όσο μπορώ περισσότερο και χρήσιμος για τον τόπο.
0: Κύριε Γαβρίλο, είστε έμπειρος. Θα ήθελα πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πάρα πολλά αρνητικά, αλλά και θετικά. Όμως στις ποιοτικές έρευνες φαίνεται ότι ο κόσμος θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και έχει θέματα με την ακρίβεια, έχει θέματα θεσμικά, έχει διάφορα θέματα τα οποία τα είπατε και εσείς, περιγράψατε για το θέμα του μοντέλου της παραγωγικής ανάπτυξης. Όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένος αυτή τη στιγμή ένας πόλος, παρά την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να συγκρουστεί και να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και να διεκδικήσει επί ίσης όρης διακυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτό?
1: Όπως είπατε, ένα 70% του ελληνικού λαού, θέλει αλλαγή πολιτικής. Και αυτό γιατί βλέπει ότι το 2,3, το 2,4 ανάπτυξη δεν το...
0: Ναι,
1: δεν
0: αυτό το είπαμε. Το θέμα είναι γιατί
1: αφορά
0: αυτό,
1: τους
0: γιατί δεν
1: μόνο
0: υπάρχει...
1: Και όχι τους πολλούς.
0: Ναι, το είπαμε αυτό.
1: Εγώ
0: το...
1: πιστεύω ναι, και είμαι αισιόδοξος, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι μπορεί πραγματικά, και γι' αυτό άλλωστε στρατηγικά αποφάσισα να αποχωρήσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι δεν οδηγεί πουθενά. Αυτός ο πολυκερματισμός των δυνάμεων δεν οδηγεί πουθενά. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί στο πρόσωπό του και στο κόμμα που έχει δημιουργήσει και με νέους ανθρώπους να εκφράσει αυτή την ανάγκη.
0: Να συνεργαστεί όμως ή μόνος του.
1: Του κόσμου.
0: Ή μόνος του ή με συνεργασίες.
1: Γιατί... Η υπόθεση τώρα των συνεργασιών θα τη δούμε ασφαλώς μετά τις εκλογές.
0: Άρα εσείς πιστεύετε
1: στιγμή,
0: ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να διαμορφώσει ένα πόλο μόνος με το κόμμα που έχει κάνει?
1: Δημιουργείται όμως μία δυναμική, αυτό βλέπω εγώ στην κοινωνία, υπάρχει αυτή η ανάγκη έκφρασης ενός πόλου ισχυρού απέναντι στην δεξιά διακυβέρνηση. Και βλέπω ότι ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει μία δυναμική στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο να εκφράσει το σύνολο αυτών των δυνάμεων. Τώρα βέβαια οι εκλογές θα βγάλουν και κάποια αποτελέσματα. Θα αποτυπωθούν και κάποιες κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Εγώ νομίζω ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν από κοινού να καθίσουν στο τραπέζι και να δώσουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αν και εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία από ένα κοινοβουλευτικό κόμμα την επόμενη των εκλογών.
0: Κύριε Γαβρίλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας κύριε Πέτρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θες να ρίξεις μια πενιά, σε βλέπω, είσαι έτοιμος. Είναι πενιά, είναι σίγουρο αυτό, το έχεις τσεκάρει, για ρίξει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Θα σα δώσω και μια πληροφορία τώρα, γιατί θα αρχίσουν οι παρετήσεις. Έδωσε το σύνθημα ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει το ίδιο σύνθημα και η Γεροβασίλη. Θα έρθει ο Καλαματιανός, ο Ζαμπάρας, ο Μπάρκας, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όχι εγώ, ο Μεϊκόπουλος, ο Φάμελος, η Βέτα, η Κοντοτόλη, ο Μαμουλάκης και ο κ. Γαβρίλος νομίζω θα πάρει αυτή την απόφαση. Ψυχογιός και η Πόπη Τσαπανίδου. Όσον ούπο παρετούνται για να ενταχθούν στο κόμμα. Καλημέρα Νίκο, ο Νίκ μου λέει είσαι ο καλύτερος, επιτέλους μια αριστερή φωνή στο πρωί. Αν και σφανίζουν γενικώς τα ΜΜΕ, οι ερωτήσεις σου είναι πάντα κέρδιες και όσο άβολες χρειάζεται και αν είναι έτσι πρέπει. Θα μπορείς να κάνεις με την Κωνσταντοπούλου μια ακροάτρια. Όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τώρα μην κατατάσσουμε τους δημοσιογράφους και όλους αυτούς στο, ρε παιδί μου, αριστερό-δεξιόμετρο. Έτσι. Το τι οπτική γωνία έχει ο καθένας την έχει. Έτσι, από εκεί και πέρα, στη θέση που βρίσκεται ο κάθε δημοσιογράφος, οφείλει να ρωτάει τα πάντα και για όλους και να κάνει κριτική σε όλους. Έτσι. Ο Μάνος τα πήρε με τον κύριο Γαβρίλο και λέει: άσε μας, φίλε, τα λογιστικά σου θα δεις και θα πας στον Τσίπρα. Και ο Μελέτιος μου λέει σχετικά με την επίσκεψη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Χαριτολογώντας για την επίσκεψη του Ρούμπιο, μας θύμισε μια τάκα του Κωνσταντάρα. Πόσα θέλεις για να την αγαπάς. Και στην προκειμένη περίπτωση την Ελλάδα. Ευχαριστώ, Μελέτη. Καλημέρα, Μελέτη. Να σε καλά. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου εδώ κοντά μας. Ήρθε με την ευχάριστη είδηση, την καλή είδηση της ημέρας, να μας την πει.
1: Καλημέρα. Ανυπομονώ για την ημέρα που θα έχω καλές ειδήσεις μόνο στο δελτίο.
0: Τι είναι, αλλά... ρε παιδί μου, δηλαδή με τίποτα έτσι.
1: Δεν φταίω εγώ, η επικαιρότητα.
0: Πες ότι νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι όμως για όλους θετικό. Αν και είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν είμαι για όλους θετικό. Θα προσβάλλω μετά τους Ολυμπιακούς και τα λοιπά.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Πρέπει να είμαι αντικειμενική.
0: Άντε, βγάλει άκρη. Δηλαδή δεν είδες τίποτα. Τίποτα θετικό δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη σήμερα. Στο ξημέρωμα.
1: Όχι. Αντιθέτως, εντάξει, έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα.
0: Πάει στα δυσάρεστα πάει έτσι. Κασάνδρα, μιλάμε, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, να προσέχει.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλημέρα σας, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα από τον Αλφα Πάτρας, ο Γιώργος Πλής είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Θα πάμε και σήμερα μαζί εκτός ελέγχου εδώ να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η τοπική, περιφερειακή και γενική επικαιρότητα σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Συντροφιά μας θα είναι ασφαλώς τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel. Σε 6 σημεία στην Πάτρα, δηλαδή παντού. Θα βρείτε τα πεντανόστιμα αρτοποιήματα, τον Caravel, τον εξαιρετικό τους καφέ, το κορυφαίο φυσικά παγωτό της πόλης και τα καλύτερα και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά, τα οποία έλκουν την ιστορία τους από το 1955, από την ενασχόληση της οικογένειας των Caravel με το γλυκό. Ανδρέας Πολυμερόπουλος εδώ μαζί μου στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Ρούλα Νικολέτα εδώ μαζί μας στην υποστήριξη εκπομπής, ψυχολογική υποστήριξη και πάει λέγοντας. Να ξεκινήσουμε τον καιρό, γιατί μην το πούμε μετά, γιατί μετά έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και σήμερα θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Πατρέων, τον Κώστα Πελετίδη, αργότερα. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, έχοντας ακούσει όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, τον κύριο Σβόλη, τον κύριο Αϊβαλή, τον κύριο Ψωμά, στις προηγούμενες εκπομπές μας, έχουμε συγκεντρώσει αρκετό υλικό για να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο Πατρέων σε λίγη ώρα, τον κύριο Πελετίδη, για όλα τα καυτά ζητήματα της Πάτρας, από την καθημερινότητα μέχρι τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν φέρει αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της αντιπολίτευσης. Και τα αναβάλλετε το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις προγνώσεις θα έχουμε σημαντική μεταβολή από σήμερα το απόγευμα και μετά, κυρίως από αύριο. Η επιδείνωση μάλιστα θα γίνει αισθητή από εδώ, από τη Δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσει και θα προχωρήσει. Θα έχουμε δηλαδή φθινόπωρο, απίστευτο. Οκτώβρης.

Αντρέα, με ποιον είσαι, με τη Βύση, με τον Καρβέλα? Έχουμε ζητήματα να λύσουμε, Αντρέα. Τι πελετήδεις τώρα. Μεγάλα, έτσι. Λοιπόν, απαγόρευση, λέει ο Καρβέλα στη Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος, πριν λίγη ώρα είπε ότι η Βύση προσέδωσε μοναδική υπεραξία στο έργο του Καρβέλα. Δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια που η ίδια έκανε επιτυχίες. Συνταρακτικές εξελίξεις. Εξελίξεις έχουμε και στο θέμα του αυτοκινητοδρομίου, καθώς χθες το απόγευμα το Επιμελητήριο Αχαΐας ενέκρινε την μεταβίβαση, παύλα πώληση των μετοχών που έχει το Επιμελητήριο, περίπου 13% στη μετοχική σύνδεση της αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ, στον επενδυτή, τον κύριο Ηλιόπουλο, για να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης του αυτοκινητοδρομίου. Το Επιμελητήριο ήταν ο προτελευταίος φορέας που δεν είχε συνεδριάσει, το έκανε χθες. Απομένει μόνο η ΔΕΙΑΠ για να ολοκληρωθεί το κομμάτι των φορέων που έχουν μετοχές στο αυτοκινητοδρόμιο. Και πλέον, εφόσον ο κύριος Ηλιόπουλος τα έχει βρει και με τους ιδιώτες, που τα έχει βρει με τους περισσότερους, η πορεία υλοποίησης του αυτοκινητοδρομίου περνάει στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνεται η εξαγορά των μετοχών και περνάμε πλέον στη φάση να δούμε πότε μπορεί αυτό το έργο να ξεκινήσει επιτέλους μετά από 30 χρόνια. Είχε προηγηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας που ενέκρινε ομόφωνα, δηλαδή και με την θετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής του Κώστα Πελετίδη, την πώληση. Βέβαια ο κ. Πελετίδης άφησε κάποιες αιχμές εκεί για τον επενδυτή και για την χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων από το κράτος. Θα τα πούμε σε λίγο μαζί του. Όπως θα πούμε μαζί του και για τις αναφορές στους φοιτητές, γιατί συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, όπως λέγαμε χθες, και το θέμα των φοιτητών και του μεγάλου κόστου ζωής στην Πάτρα. Απέρριψε ο κ. Πελετίδης στην Δημοτική Αρχή την πρόταση ο Δήμος να συμβάλλει με κάποιο τρόπο να ενισχύσει τους φοιτητές της περιοχής. Αποφασίστηκε να γίνουν κινητοποίησεις. Μια και λέμε για κόστο ζωής, σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα που μας διέκοψε χθες βάρβαρα αυτό το μικρό πρόβλημα με τη διακοπή ρεύματος. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με την πρόεδρο της Ένωσης Ακινήτων Αχαΐας, την κυρία Θανασιάδη, ελπίζω να μπορέσουμε να την βρούμε σε λίγο, για να δούμε τι γίνεται με τα κίνητα στην περιοχή μας.

Στα αγγλικά πολιτικά είχαμε μία ακόμη εμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα σε μεγάλη συνέντευξη που έδωσε χθες. Μεταξύ των άλλων έστειλε μήνυμα και στους βουλευτές, και αυτό έχει και ενδιαφέρον για την περιοχή μας, στους βουλευτές που θέλουν να παραιτηθούν και δεν έχουν ακόμη παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν εκλεγμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ότι δεν θα γίνει δεκτός κάποιος βουλευτής αν παραιτηθεί την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, όπως είπε, αν έχουμε εκλογές τον Απρίλιο και αυτός παραιτηθεί τον Μάρτιο, δεν θα τον πάρει μαζί του. Αυτό αφορά κυρίως την περίπτωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου εδώ στην Αχαΐα, ο οποίος είναι εκλεγμένος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, να παραιτηθεί από βουλευτής. Έχει πει ότι θα το κάνει, φαντάζομαι ότι θα το κάνει κάποια στιγμή μέχρι τέλος του χρόνου, όχι τελευταία στιγμή, γιατί τότε θα εμπίπτει στην κατηγορία που λέει ο Τσίπρας ότι θα τους πάρει. Έχουμε κινητοποίηση και από τους αλληλείς. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον πρόεδρο. Αναφερθήκαμε και χθες στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να διαχειριστεί αυτή την πανελλαδική αντίδραση των αλληλείων, οι οποίοι έχουν γονατίσει από τα κόστη του πετρελαίου. Δεν έχουν δουλέψει τις τελευταίες ημέρες, έχουν σταματήσει να βγάζουν τα γρυγρύρια, γιατί δεν έχουμε και ψάρια. Υπάρχει και έλλειψη και έχουμε εισαγόμενα στην αγορά, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι. Την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου λοιπόν ανακοινώθηκε ότι και στην Πάτρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλείς μπροστά στην Ιχθυόσκαλα. Παρά το γεγονός ότι χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, συναντήθηκε με αλληλείς, δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και θα γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου. Προκειμένου να μην πληγεί ανεπανόρθωτα ο κλάδος της αλληλείας και των ψαράδων μας στην Ελλάδα. Πρωί κινητοποίηση στην Ιχθυόσκαλα, ο αλλιευτικός κόσμος της χώρας αιμορραγεί, είναι το σύνθημα των αλλιών. Αυτά φυσικά ενώ βρισκόμαστε και στην αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα γίνει στις 14 του μηνός. Το σύνθημα για τη διάθεση του πετρελαίου φέτος θα δούμε σε τι τιμή.

Επίσης, η κυβέρνηση ετοιμάζεται εκτός από τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης να φέρει ειδική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, έχοντας ήδη ανακοινώσει τα μέτρα για τις 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα έρθει ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες. Το νέο σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται και ολοκληρώνει ο κ. Πιερακάτης σε το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών θα προβλέπει, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, αυστηρότερη αποπτία των servicers. Σιγά παιδιά. Μην τους πιέζετε τόσο πολύ τους servicers. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι απειβδίσει από αυτή την πίεση που τους κάνετε. Λοιπόν, ψηφιακή καταγραφή των διαπραγματεύσεων, δηλαδή ψηφιακή καταγραφή των διαπραγματεύσεων που πολλές φορές δεν κάνουν οι servicers, κάνουν εικονική διαπραγμάτευση με τους οφειλέτες. Αναστολή τόκων για τα λοιπά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και θα μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους των δανειοληπτών, γιατί τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν να είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο τα χρέη προς το δημόσιο, είναι και τα χρέη αρκετών κυρίως επαγγελματιών, αλλά όχι μόνο, προς τις τράπεζες.

Να πούμε ότι μετά από πάρα πολλά περιστατικά επενδυτικών περιπτώσεων με απάτες, κυρίως μέσω του διαδικτύου, το Υπουργείο Οικονομικών δημιουργεί ένα νέο ηλεκτρονικό δίκτυο ασφαλείας απέναντι στις απάτες αυτές, που εμφανίζονται ως επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα, μετοχές και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Διαφημίζονται με πολύ ιδιαίτερο τρόπο στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, με το νέο νομοσχέδιο που σας είπα προηγουμένως, θα περιλαμβάνει και αυτή τη ρύθμιση, θα μπορεί να μπλοκάρει site και εφαρμογές, να απενεργοποιεί λογαριασμούς και να αφαιρεί παράνομο περιεχόμενο αμέσως με την εμφάνισή του.

Μια κακοκαιρία, αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα σε μια πόλη που έχει ήδη αρκετά με το κυκλοφοριακό. Τα έργα συνεχίζονται, άρα λοιπόν κυρίως αύριο Σάββατο που η αγορά θα δουλεύει, αν υπάρχει και κακοκαιρία, μην μπείτε σαν και καλά στο κέντρο, αν δεν έχετε κάποιο σοβαρό λόγο τουλάχιστον.

0: Είχα προαναγγείλει τη συζήτηση σήμερα με τον Δήμαρχο Πατρίων, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας και θα μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν όσους ζούμε σε αυτή την πόλη και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βλή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα τελευταία για να πάμε μετά και στα καθημερινά ζητήματα που αφορούν τους πατρινούς και έχουν γίνει και αντικείμενα αντιπαράθεσης και στα μεγάλα αναπτυξιακά, όπως τα λέμε. Συζητήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση προχθές για το θέμα των φοιτητών και βλέπω μια ανακοίνωση των φοιτητών, εννοώ του κόστου ζωής, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μπούρα ότι 400 δεν ήρθαν στην Πάτρα κτλ. Έκανε μια πρόταση ο κύριος Βόλης και σήμερα μάλιστα διαμαρτύρεται που δεν δεχθήκατε να επιδοτήσει ο Δήμος με κάποιο τρόπο την φοιτητική ζωή στην Πάτρα, με ό,τι μπορεί να το κάνει, με όση επιδότηση μπορεί να δώσει. Εσείς πήγατε με μια άλλη λογική, με μια άλλη εισήγηση που τελικά πέρασε, ότι πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις απέναντι στην κυβέρνηση και να δοθεί λύση γενική και οριστική στο θέμα αυτό, γιατί η κυβέρνηση είναι που ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Θα μας πείτε γιατί, γιατί δηλαδή δεν δέχεται ο Δήμος να κάνει και αυτός ό,τι μπορεί για τους φοιτητές στην Πάτρα?
1: Οι κάτοικοι της πόλης μας, οι δημότες, έχουν ανάγκη από στέγη και από οικονομική δυσκολία. Έχουν. Mm-hmm. Αναρωτήθηκε ποτέ ο κύριος Βόλης και η Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία μιλάει τι γίνεται με τη στέγη στην πόλη μας. Mm-hmm. Πόσοι εργαζόμενοι είναι άστεγοι. Mm-hmm. Πόσοι δυσκολεύονται να βρουν ένα σπίτι. Γιατί να πάμε εμείς λοιπόν να μην τους επιδοτήσουμε τους δημότες μας? Mm-hmm. Δεν έχουμε εμείς γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά που πήγαν σε άλλες πόλεις? Ναι. Και πώς πηγαίνουν τα παιδιά αυτά στις άλλες πόλεις? Mm-hmm. Εκεί δεν έχουν ανάγκη από στέγαση, δεν συναντούν τα ίδια προβλήματα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δεν θα πρέπει να τους επιδοτήσουμε?
0: Ναι.
1: Ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ και τι είπε? Είπε, μα πώς θα έρθουν οι γιατροί στην Πάτρα και στο Καραμανδάνιο που, που είχε έρθει πρόσφατα? Ας τους επιδοτήσει τους γιατρούς ο Δήμαρχος. Ναι. Μάλιστα. Αλλά ήρθε και το Υπουργείο Παιδείας και λέει με τους δασκάλους τι θα γίνει. Ναι. Ας τους επιδοτήσουν οι Δήμοι. Ναι. Μάλιστα. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Καταρχήν τι ρόλο παίζει ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στο Δημοτικό Συμβούλιο? Mm-hmm. Έρχεται εδώ πέρα να υπερασπιστεί το λαό της Πάτρας? Έχει την εκτίμηση δηλαδή ότι υπάρχουν χρήματα και τα χρήματα εμείς τα κρύβουμε? Και δεν τα δίνουμε. Άμα είχαμε χρήματα, θα πηγαίναμε να λέγαμε σε όλους τους συμπολίτες μας: ελάτε εδώ πέρα να σας επιδοτήσουμε.
0: Πάντως, εσείς είπατε, Δήμαρχε, εσείς είπατε ότι έχετε κομπόδεμα πριν από μια εβδομάδα.
1: Εμείς εκείνο το οποίο είπαμε είναι ότι είμαστε τίμιοι διαχειριστές και δεν έχουμε κομπόδεμα. Ναι. Εκείνο το οποίο είπαμε είναι ότι εμείς διαχειριζόμαστε στα χρήματα με τέτοιο τρόπο και δεν πάμε στην. Απλώνουμε το πόδι μας τόσο όσο και το 1 ευρώ το κάνουμε 10. Ναι. Προκειμένου να κρατηθούμε όρθιοι και να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Και να μην πηγαίνουμε στους δανεισμούς και να ξοφλούμε τους δανεισμούς των άλλων, να μπορούμε να φύγουμε από την ξερόλακα όταν θα χρειαστεί. Ναι. Να μπορούμε τώρα που θέλουμε να βγάλουμε τις τεχνικές μας υπηρεσίες από το Λαδόπουλο και να πάμε να βρούμε έναν άλλο χώρο για να στεγαστούμε. Γιατί για τον επικεφαλής της παράταξης αυτής, ναι, της Νέας Δημοκρατίας, λένε οι ανταγωνιστές τους για τη θέση ότι αυτοί δεν έχουν την ικανότητα ούτε για διαχειριστές πολυκατοικίες να είναι.
0: Καλά, αυτό είναι δικό τους θέμα τώρα.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο το επιβεβαιώνουν. Αυτά ανακοινωθήκανε δημόσια μεταξύ των ανταγωνισμών και η αλληλοκριτική τους για τις ικανότητές τους. Και ο κύριος Βόλης παλεύει συνεχώς για να επιβεβαιώνει αυτά. Διότι ξέρει, για παράδειγμα, το τι γίνεται στο Δήμο ο κύριος Βόλης και όσοι άλλοι ακολουθούν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα, μισό λεπτό για να απαντάμε ένα-ένα. Κομπόδεμα δεν υπάρχει, μου λέτε.
1: Μόνο, ναι. Να πω ότι ποια είναι η αγωνία όμως του κυρίου Βόλη και των άλλων της Νέας Δημοκρατίας? Mm. Να κρύψουν τις ευθύνες της κυβέρνησής τους. Mm. Να κρύψουν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν χρηματοδοτεί τους Δήμους. Χθες είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ενώνησης Δήμων, ναι, και ο ομοειδεάτης του έλεγε, γιατί έχουμε σε λιγότερο από ένα μήνα συνέδριο της ΚΕΔΕ, ναι, ότι εμείς απαιτούμε να πάρουμε τουλάχιστον τα διπλάσια χρήματα από ό,τι παίρνουν οι Δήμοι, από τα χρήματα που συγκεντρώνουν οι κυβερνήσεις και εισπράττουν τα έσοδα του κράτους. Mm. Και τριπλάσια, έλεγε ο άλλος εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι τουλάχιστον, ας πούμε, να φτάσουμε τριπλάσια, γιατί αυτά βγαίνουν από την ίσπραξη των εσόδων. Ναι. Αλλά όταν εσύ στα μάτια σου δεν έχεις τίποτα άλλο και νομίζεις ότι διζένουν οι πατρινοί το δάχτυλό τους και δεν καταλαβαίνουν και δεν πας να πεις, έλα εδώ κυβέρνησή μου, Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να σπουδάσουν και είσαι εσύ κυβέρνηση για να πηγαίνεις να ανταντεύεις τους δισεκατομμυριούχους και τους εκατομμυριούχους της χώρας μας δίνοντας τους τα χρήματα.
0: Ναι. Ναι, είδα ότι το συνδέσατε το θέμα των φοιτητών και με την στήριξη των επενδυτών από το κράτος, του επενδυτή που κάνει το αυτοκινητοδρόμιο, τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, λέτε γιατί το κράτος να δίνει στους επιχειρηματίες τόσα πολλά εκατομμύρια και από την άλλη μεριά να μην δίνει φράγκο στους φοιτητές. Αυτό κατάλαβα. Σωστά το είπατε, σωστά το λέω.
1: Σωστά το είπατε. Σωστά ναι. Το είπατε.
0: Γιατί το ένα αναιρεί το άλλο, δηλαδή. Γιατί το ένα αναιρεί το άλλο, κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορεί να πάρει ένας επενδυτής. Δεν μπορεί να πάρει ένας επενδυτής 25 εκατομμύρια για να κάνει το αυτοκινητοδρόμιο που το περιμένουμε 30 χρόνια στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Κακό είναι.
1: Δύο ζητήματα είναι. Τα 25 εκατομμύρια τα εξασφαλίσανε για τον όποιο επενδυτή θα έρθει. Είναι το κίνητρο για την ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Πόσα τέτοια εκατομμύρια πήρανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φτιάχθηκε το πολυκατάστημα ας πούμε, στην Ανθίας και πήρε 20 εκατομμυριάκια.
0: Ναι.
1: Κέρδισαν οι επαγγελματίες της πόλης μας.
0: Mm.
1: Φτιάχθηκε ένα πολυκατάστημα και είχε ανάγκη αυτοί που έχουν την ιδιοκτησία που είναι καργαρισμένες οι τράπεζες της Ελβετίας και άλλα τα σεντούκια τους έχουν ανάγκη να τους επιδοτήσουμε και τα χρήματα τους δεν τα κάνουν. Πόσα εκατομμύρια πρέπει να έχουν για να μπορούν να κάνουν μια επένδυση. Δηλαδή ιταλικών συμφερόντων το φυσικό αέριο να πάρει 25 εκατομμύρια γιατί εμείς θα πρέπει να πήρε δηλαδή και παράδειγμα και έκανε την βιομηχανία του κάποιος ο οποίος θα παράγει ενόπνευμα και πήρε 19 εκατομμύρια πρόσφατα. Γιατί θα πρέπει να τα πάρει και δεν πρέπει να τα πάρει η σχολική μας κοινότητα για παράδειγμα, πάνε τα παιδιά της πόλης μας στα σχολεία και όταν τους λέμε δώστε μας χρήματα για να κάνουμε τις αυλές πηγαίνεις έξω και λυπάσαι για τα παιδιά το 2026 παίζουν στην αυλή σε γήπεδα μπάσκετ αυτά τα που έχουμε τις μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θα μπορούσαμε να τις είχαμε σύγχρονες, ασφαλείς.
0: Άρα λέτε εσείς για να κλείσουμε το θέμα των φοιτητών, κατάλαβα τι λέτε, για να κλείσουμε το θέμα των φοιτητών, εσείς θα κάνετε κινητοποίηση για το θέμα και θα ζητήσετε από την κυβέρνηση να στηρίξει.
1: Να κάνει το χρέος της.
0: Να κάνει το χρέος.
1: Να κάνει το χρέος της, την υποχρέωσή της.
0: Μάλιστα.
1: Η υποχρέωσή της δεν είναι να συντίζει τους εκατομμυριούχους. Η υποχρέωσή της είναι από αυτούς που τα παίρνει και από ποιους τα παίρνει. Τα παίρνει τον ελληνικό λαό, το 95% των εισόδων είναι από τον ελληνικό λαό, σε αυτόν να επανέλθουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να επανέλθουν για την κάλυψη των αναγκών του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο καθημάς. Πάμε λίγο στο πώς λειτουργεί η πόλη, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα, κύριε Δημάρχε. Πρέπει να σας πω ότι οι επικεφαλείς αντιπολίτευσης που μιλήσανε τις προηγούμενες μέρες, γιατί πρώτα μιλήσαμε με εκείνους, για να σας θέσουμε εσάς συνολικά τα ερωτήματα, υποστήριξαν ότι η πόλη είναι ένα χάος. Ένα χάος πραγματικό. Με έργα παντού, με έργα που γίνονται όλα μαζί, με πλατείες όπως η πλατεία Όλγας που κάνουμε να τις φτιάξουμε 2,5 χρόνια. Θεωρείτε ότι έχετε καθυστερήσει και έχετε κάνει λάθη στο σχεδιασμό αυτών των έργων?
1: Καταρχήν έχουμε μια δημοτική αρχή των έργων. Ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Διότι αν είχαν κάνει έργα από παλιά, δεν θα χρειαζόμαστε σήμερα να κάνουμε να πάμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της πόλης.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν είχαμε τις πλατείες μας και όλη την ανάπλαση και τα πάντα. Ήρθαμε εμείς τώρα και μας καταγγέλνουν και λένε ότι έχετε μεγάλη ταχύτητα. Γιατί να τα κάνετε όλα.
0: Όλα μαζί λένε, όχι όλα. Λένε όλα μαζί.
1: Τι να κάνουμε, να κάνουμε.
0: Γιατί να κλείσετε όλους τους δρόμους μαζί, δηλαδή.
1: Την επόμενη πενταετία άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Αφού έχουμε τη δύναμη και την θέληση. Τι είπαμε προηγουμένως. Νοικοκύριδες.
0: Ναι.
1: Τίμοι. Οι οποίοι δουλεύουν για να πάμε να δημιουργήσουμε, για να δημιουργήσουμε μια πόλη αντάξια των προσδοκιών των παιδιών μας. Μάλιστα και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, ναι, τώρα για παράδειγμα βρίσκομαι στην πλατεία των προσφυγικών.
0: Ναι.
1: Να την κάνουμε ή να μην την κάνουμε.
0: Ναι, να την κάνετε, αλλά να μην κάνετε 2,5 χρόνια όπως με την πλατεία Όλγας.
1: Αν θα κάνουμε
0: 2,5 χρόνια,
1: είναι
0: 2,5 χρόνια.
1: Τα πρότυπα των ενδαλμάτων αυτών που μας κάνουν κουμάντο και αυτών που είναι της αντιπολίτευσης, διότι τα ειδάλματά τους είναι οι εργολάβοι. Όταν εμείς κάνουμε πρόταση και λέμε ότι θέλουμε δημόσιο φορέα κατασκευών, ο οποίος δεν θα καθόμαστε και να παρακαλάμε αν έχει χρήματα, δεν έχει χρήματα, την ποιότητα των έργων, αν μπορεί ή δεν μπορεί, θα τα είχαμε λύσει όλα. Αλλά αυτοί λένε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το σύστημα και η κυβέρνησή τους και οι κυβερνήσεις τους. Πρέπει να πάμε με τους εργολάβους.
0: Άρα οι καθυστερήσεις οφείλονται στους εργολάβους, ας πούμε, στην πλατεία Όλγας.
1: Σαφέστατα, γιατί οι εργολάβους, ας πούμε, εμείς δίνουμε ένα χρονικό διάστημα και μετά μπαίνουμε στην περιπέτεια πώς θα φύγουμε από τον εργολάβο.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα πάλι, ναι, εδώ και δύο εβδομάδες κηρύξαμε έκτοτο και οδηγήσαμε, ας πούμε, διότι υπάρχουν διαδικασίες νομικές και κατά καιρούς στέλνουμε, για να τι έχουμε φτάσει στο αμήν, και τους στέλνουμε σε διάφορες επιτροπές των Υπουργείων που έχουν την νομική ιδιότητα να αποφασίσουν τελικά αν θα γίνουν έκτοτε ή όχι.
0: Ναι.
1: Και τι λένε, κανένα δεν το βγάζουν. Γιατί, γιατί εμείς είμαστε σε δεύτερη μοίρα.
0: Mm-hmm.
1: Αν θα πάμε όμως στην αιτία, η αιτία ποια είναι? Να κάνουμε ένα δημόσιο φορέα κατασκευών, να μην καθόμαστε να λέει αυτός που το κατασκευάζει, αν κερδίσω από την ποιότητα κατά τι θα μπουν στην τσέπη μου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε στα έργα συνολικά τώρα να μου πείτε τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε έργα, εσείς σας άκουσα να λέτε κάποια στιγμή ότι τα έργα του φυσικού αερίου είναι το πρόβλημα. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι μόνο αυτά που τρέχουν στην πόλη. Είναι έργα δικά σας, είναι έργα οπτικών ινών. Αυτά ποιος τα κανονίζει? Εσείς δίνετε την άδεια?
1: Καταρχήν έχουμε το θέμα το δρόμο.
0: Ναι.
1: Στο θέμα των δρόμων έχουμε αυτή τη στιγμή, ήρθε και η ΔΕΗ, η οποία υπογειοποιούσε τα έργα της και τώρα μπήκε και αυτή στο χορό για να κάνει και αυτή οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Έχουμε όλες τις πολυεθνικές οι οποίες θέλουν να βάλουν τις οπτικές τους ίνες, και επειδή η νομοθεσία δεν τους επιτρέπει να μπούνε, να κάνουν ό,τι θέλουν, με αυτούς είναι και όχι με το Δήμο να έχουμε σχεδιασμό.
0: Mm.
1: Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στους δρόμους να μπαινοβγαίνουν όλοι τους φυσικό αέριο, οι οπτικές...
0: Χωρίς άδεια από το Δήμο.
1: Λέω, άδεια δεν παίρνουν, από τον Δήμο δεν παίρνουν για τις κυκλοφοριακές μελέτες,
0: ναι,
1: μας ενημερώνουν.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακές μελέτες παίρνουν άδεια από την τροχέα,
0: μάλιστα,
1: η οποία τους δίνει την άδεια για να κάνει τις κυκλοφοριακές,
0: μάλιστα,
1: ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το θέμα δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Πάτρα, το αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς για παράδειγμα πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή, θέλουμε να κάνουμε με το πενιχρό μας χρήματα που έχουμε, αλλά ωστόσο θέλουμε την ασφαλεία των δρόμων.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε τα παιδιά μας που δουλεύουν στα delivery, τα παιδιά μας που πηγαίνουν και χρησιμοποιούν τα δίκυκλα, δεν θέλουμε να σκοτώνονται στους δρόμους και
0: mm-hmm.
1: θέλουμε να ασφαλτοστρώσουμε. Πώς να πας να ασφαλτοστρώσεις?
0: Mm-hmm.
1: Με ποιο τρόπο θα ασφαλτοστρώσεις τη στιγμή που δεν υπακούν στη δική μας πολιτική, να τους πούμε τι, και τους έχουμε πει και θα ψάξουμε να βρούμε τρόπους, γιατί δεν είναι... Το θεσμικό πλαίσιο είναι υπέρ των πολυεθνικών και όχι του,
0: ναι,
1: Δήμου μας και των Δήμων μας,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να πάμε να φτιάξουμε μία ασφαλτόστρωση και για 5 χρόνια τουλάχιστον να μην το ακουμπούνε.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται και ο ένας δρόμος να σκάβεται κάθε 2 μήνες αυτή η δουλειά.
1: Να και να οργώνουν το δρόμο.
0: Ναι, δεν γίνεται κάθε 2 μήνες κάποιος να σκάβει τον ίδιο δρόμο.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν φταίτε εσείς ποιος φταίει.
1: Άρα η αιτία ποια είναι?
0: Ναι.
1: Η αιτία είναι γιατί καταρχήν έχουμε τόσες πολυεθνικές. Γιατί δεν έχουμε ένα δημόσιο φορέα ο οποίος θα αξιοποιεί την τεχνική, την επιστήμη και θα πει ότι, ας πούμε, σας δίνω τη δυνατότητα να έχετε και το ίντερνετ και τη δυνατότητα να μιλάτε στα τηλέφωνα και να έχουμε και το φυσικό αέριο. Γιατί να μην πηγαίνουμε μία και έξω και να πηγαίνουμε σε ένα δρόμο και να ανοίγουμε ένα κουτί στο οποίο μέσα θα μπει η ΔΕΗ, οι οπτικές είναι όλοι,
0: mm-hmm.
1: να το κλείσουμε και να προχωρούμε με ένα συγκεντρικό σχεδιασμό.
0: Μάλιστα,
1: γιατί
0: είναι,
1: θα πρέπει να σχεδιάζει η πόλη μας με βάση τα κέφια και τις ανάγκες αυτών που έχουν το χρήμα.
0: Πάντως, Δημάρχε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την ευθύνη της λειτουργίας της πόλης δεν την έχει ο διοικητής τροχέας εκεί, δεν ξέρω ποιος είναι τώρα. Την έχετε εσείς.
1: Ναι.
0: Την ευθύνη λειτουργίας της πόλης δεν την έχω,
1: ναι,
0: εγώ ή ο διοικητής τροχέας.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Όχι, δεν ξέρω τι να κάνετε. Σας λέω ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας της πόλης.
1: Αυτό λέω. Θα πρέπει να ξέρουμε, ας πούμε, το τι πρέπει να κάνουμε. Ένας τρόπος είναι να πάμε να πούμε, ας πούμε, την αστικόμαστε μπροστά σε κάθε έργο του φυσικού αερίου. Και να πούμε ότι μέχρι εδώ, κύριε.
0: Δεν είναι θέμα το φυσικό αέριο τώρα. Μάλιστα, όπως άκουσα να λέγεται, το φυσικό αέριο δεν καθυστερεί. Ανά μια εβδομάδα, 10 μέρες τελειώνει το έργο και πάει παρακάτω.
1: Το φυσικό αέριο τώρα,
0: ναι,
1: κάνει τον κεντρικό του δρόμο.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα μπαίνει στα σοκάκια για να φέρνει το φυσικό αέριο στο κάθε σπίτι.
0: Ναι.
1: Κόλαση θα είναι η Πάτρα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν είστε εναντίον του έργου όμως. Του φυσικού αερίου.
1: Είμαστε εναντίον του έργου, αλλά εμείς στείλουμε δημόσιο φορέα ο οποίος να κάνει αυτό που σας είπα πριν από λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί ο κάθε ένας για τα κέρδη του να έρχεται και να ασχημονεί πάνω σε μία πόλη. Δεν ασχημονούν μόνο στην Πάτρα. Γάγκρενα έχουν γίνει για όλους τους Δήμους και για όλη την Ελλάδα. Γιατί για τα δικά τους κέφια, για να κερδίσουν αυτοί, έρχεται ο καθένας με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό, με τον δικό του χρόνο, και αφού εξασφάλισαν την νομική υποστήριξη αυτών των ζητημάτων, έρχονται και ασχημονούν πάνω στις πόλεις μας. Εμείς γιατί να το δεχθούμε? Άρα εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι θέλουμε τα έργα, αλλά λέμε στον πατραϊκό λαό και στον ελληνικό λαό, δεν είναι να περιγράφουμε, είναι να βγάλουμε και συμπεράσματα. Αφού λοιπόν απέτυχε το σύστημα αυτό, δεν μπορεί να δουλεύουν η χώρα μας χωρίς να έχει έναν κεντρικό σχεδιασμό και έναν κεντρικό φορέα που όλα αυτά
0: θα
1: που είναι δημόσια ωφέλεια να πάμε και να τα οργανώσουμε όμορφα και ωραία και να κάνουμε τη δουλειά μας νοικοκυρεμένα και όμορφα. Αλλά αυτό απαιτεί να αφέντης να είναι ο ελληνικός λαός και όχι οι κάτοχοι του πλούτου.
0: Να σας πω κάτι. Άρα, γιατί έχω να σας ρωτήσω πολλά, κύριε Δημαρχέ.
1: Επιλογές που κάνουμε να επιλέξουμε.
0: Είστε σαφείς.
1: Θέλουμε
0: είστε
1: αυτό
0: σαφείς.
1: Το σύστημα ή άλλο σύστημα.
0: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχω πολλά να σας ρωτήσω ακόμη και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σχολεία. Ξεκίνησαν τα σχολεία και φέτος με πολλά προβλήματα. Προχθές είχαμε πάλι πρόβλημα στο έκτο λύκειο που πέσαν σοβάδες. Είναι και το λύκειο που πήγα και εγώ και το γνωρίζω. Ένα λύκειο σε μια κεντρική περιοχή της Πάτρας. Έχουμε 254 σχολικές μονάδες στην Πάτρα με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και περίπου 130 είναι σε παλιά κτίρια. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό και με την ευκαιρία εσείς τελικά δεν δεχθήκατε αυτή την προσφορά των τραπεζών για να, να ρίξουν κάποια εκατομμύρια σε σχολικά κτίρια της Πάτρας? Ή τι δεχθήκατε, απλώς δεν βάλατε τις πινακίδες? Δεν έχω καταλάβει τι έγινε τότε.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καταρχήν για τα σχολεία μας και θα πούμε και για αυτούς που μαθάνε τον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία μας είναι σε μια κατάσταση, όχι μόνο στην Πάτρα, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν πάρουμε προχθές, είχαμε δημοσιεύματα σε υπάρχει σχολικό συγκρότημα στην Αθήνα και στο...
0: Ναι, στην Κράβα, στην Κράβα, στην Κράβα.
1: Μάλιστα, το οποίο υπάρχει... 4.000 μαθητές σε ένα χώρο.
0: Ναι, και κλείνει.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται. Άρα ερχόμαστε και λέμε ποια είναι η προτεραιότητα που πρέπει να έχουν οι κυβερνήσεις. Πώς θα βγατήσουν τα κέρδη κάποιων οι οποίοι θέλουν να θησαυρίζουν. Mm-hmm. Τα χρήματα που λέγαμε στην αρχή δεν θα πρέπει να έρθουμε τώρα και να πάμε να πούμε. Είναι νηπιαγωγή αυτά που έχουμε. Είναι δυνατόν να κάθεσαι, ας πούμε, για χρόνια ολόκληρα να μην έχουμε ένα στεγαστικό πρόγραμμα? Πού σημαίνει μελέτες, πού σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε χώρους για να πάμε να φτιάξουμε τα νηπιαγωγεία μας, τα παιδιά μας να είναι ασφαλή,
0: ναι,
1: να πηγαίνουν σε ένα χώρο που να τους προκαλεί ευχαρίστηση, που να είναι σύγχρονο με τις σύγχρονες ανάγκες.
0: Ναι.
1: Και πας και βλέπεις στην κυβέρνηση ότι τι θα γίνει με αυτά τα ζητήματα. Προσλήψεις δεν μπορείτε να κάνετε, μάλιστα. Έχουμε την ΚΤΥΠ που είναι το... ο φορέας που φτιάχνει τις μελέτες για τα σχολεία μας, τους οποίους τους έχουν αδειάσει από προσωπικό και οι οποίοι λένε σε εμάς τι έρχεται, να σας ευλογήσουμε, λόγια να σας πούμε. Έργα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Άρα εσείς λέτε λεφτά από το κράτος να φτιάξουμε τα σχολεία, βάζω τίτλο.
1: Και όχι μόνο,
0: ναι,
1: και την οργάνωσή του και την προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Διότι εμείς για παράδειγμα πήγαμε στο επίπεδο των μελετών για το σχολικό, για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Βασιλείου και τον Υπηαγωγείο,
0: ναι,
1: 5,5 χρόνια, κρατήστε χρόνους,
0: ναι,
1: 5,5 χρόνια και ακόμα δεν παραλάβαμε ένα τεύχος των μελετών και δημοπράτησης για να πάμε να πάρουμε μια χρηματοδότηση για να πάμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή.
0: Ναι.
1: Όταν για ένα σχολείο, για το δέκατο, δεν το ακουμπήσανε καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Για το άλλο που θέλουμε να πούμε και τα καμίνια που λέμε, ας πούμε, για να μας δώσουν τη δυνατότητα να κινηθούμε, δεν συζητάμε. Για τα νηπιαγωγεία που τους λέμε ότι λάτε να καθίσουμε κάτω σε ένα τραπέζι, να μιλήσουμε. Αυτές δεν είναι κυβερνήσεις του λαού. Αυτές είναι κυβερνήσεις αυτονών, οι οποίοι μόνο συγκεντρώνουν τον πλούτο, ξέρουν, και να κάνουν τις δουλίτσες τους. Άλλοι οι καημοί του λαού μας και άλλοι οι καημοί.
0: Άρα τραγική η κατάσταση στα σχολεία. Το παραδέχεστε κι εσείς ότι είναι τραγική η κατάσταση στα σχολεία, αλλά δείτε ότι.
1: Φυσικά, αφού κάθε μέρα είμαστε εκεί.
0: Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Αν αυτή η δημοτική αρχή, κύριε Πλην, εμείς περάσαμε από όλα τα σχολεία και κάναμε σοβαρότατες παρεμβάσεις.
0: Τα λεφτά των τραπεζών, γιατί δεν τα δεχτήκατε τώρα να φτιάχναμε κανένα σχολείο?
1: Τα θέματα των τραπεζών, εκείνο το οποίο λέμε εμείς,
0: ναι,
1: είναι ότι δεν είναι εμείς τις κατασκευές τις κάναμε.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο δεν θέλουμε,
0: ναι,
1: είναι να λέμε, ας πούμε, ότι να δοξάζουμε αυτούς που έχουν καθίσει στο σβέρνο του ελληνικού λαού. Πήρανε 52 δισεκατομμύρια. Έχουν κάθε χρόνο 4 δισεκατομμύρια κερδοφορία.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να τους παρουσιάσουμε ως ευεργέτες. Ποιος θα παρουσιάσουν σαν ευεργέτες? Αυτούς οι οποίοι έχουν καθίσει στο σβέρκο του ελληνικού λαού και σιτίζονται από εμάς.
0: Ναι.
1: Και έρχονται μετά και λένε ότι φιλήστε μας και το χέρι, γιατί θα σας δώσουμε 200 εκατομμύρια για να κάνετε τα σχολεία σας.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε και είναι προσβολή. Και την πρώτη απάντηση την έδωσε ο χώρος των διανοωμένων. Έχετε ακούσει ποτέ ένα ποιητή, ένα λογοτέχνη να υμνεί τους τραπεζίτες?
0: Ναι.
1: Ποιος ήμουν οι ποιητές μας, οι λογοτέχνες μας? Όλοι. Για να πάρουμε τον Κωστή Παλάμα να δούμε ποιον υμνεί. Υμνεί τους εργάτες που παράγουν τον πλούτο. Δεν υμνούν τα πυράνχες που έχουν καθίσει στο σβέργο του ελληνικού λαού για να τρώνε και να πίνουν επειδή καταφέρνουν.
0: Αλλά την ίδια άποψη έχουμε για τους τραπεζίτες, δεν το συζητάμε. Και νομίζω και οι περισσότεροι που μας ακούν. Αλλά το θέμα είναι να τους παίρνουμε τα λεφτά να κάναμε τα σχολεία. Δεν είπα να τους
1: υμνούν. Τα σχολεία τα κάναμε και τα κάνουμε και δεν αφήνουμε ευρώ το οποίο να πετάει στον αέρα της πόλης μας και να μην το έχουμε πάρει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα 2-3 αναπτυξιακά που έχω. Για να πάμε προς το δεύτερο μέρος της κουβέντας. Λοιπόν, τρένο. Με το τρένο βρισκόμαστε στο σημείο που βρισκόμασταν και πριν ένα χρόνο. Και πριν 1,5 χρόνο, και πριν 2 χρόνια. Ναι. Τρένο η Πάτρα δεν έχει. Έχουμε εμείς.
1: Η Ελλάδα δεν έχει.
0: Εμείς μιλάμε για την Πάτρα τώρα.
1: Έτσι. Ναι, αλλά θα έρθουμε και στην Πάτρα. Γιατί ναι. Όταν δεν έχει στην Ελλάδα.
0: Γιατί για την Πάτρα, κύριε Πελετίδη.
1: Το 2000, ναι. Το 2000, όταν αναλάβαμε εμείς, ναι. Το 2014 έπρεπε να ήταν να λειτουργούσε το τρένο στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα δεν είναι στο Κιάτο.
0: Ναι.
1: Το τρένο στην Ελλάδα και σαν αντίληψη και σαν σχεδιασμός δεν είναι στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων μας.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Διότι στις
0: έτσι
1: προτεραιότητες
0: φαίνεται.
1: Των κυβερνήσεων είναι οι αντίπαλοι του τρένου. Που είναι αυτοί που θέλουν να προωθήσουν άλλα μέσα μεταφορικά και οι εργολάβοι που θέλουν δρόμους μεγάλους και τρανούς για να περνάνε οι ταλίκες τους.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή αυτοκινητοβιομηχανία με όλο το σύμπλεγμα κόντρα στο τρένο.
0: Είναι μεγάλη αυτοκινητόδρομη, λέτε, τα κτέλ και τα λοιπά.
1: Ένα σύνολο,
0: μες.
1: Κύρια, η αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα.
0: Ναι, πάμε για στη δική μας περίπτωση. Εδώ εσείς έχετε μείνει σε μία απέτηση το τρένο να υπογειοποιηθεί σε όλο το μήκος της διαδρομής μέχρι και την Κανελοπούλου. Δεν κάνετε πίσω από αυτή τη θέση και σας αποδίδεται ότι με αυτή τη θέση εσείς ουσιαστικά έχετε μπλοκάρει το τρένο να έρθει στην Πάτρα και όχι η κυβέρνηση.
1: Μα πού είναι το τρένο, ερχόταν μέχρι το Ρίο αφού μπλοκάραμε από την Κανελοπούλου.
0: Δηλαδή αν έρθει μέχρι το Ρίο και μετά γίνει.
1: Λέω εγώ, κύριε Πλοία, ας πούμε, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Προφανώς δεν παρακολουθεί την κοινωνική ζωή. Αυτός έρχεται να λέει δύο κουβέντες και να φεύγει. Δεν είναι άνθρωποι με μια σοβαρότητα.
0: Να πω κάτι. Ας πούμε ότι έρχεται μέχρι το Ρίο αύριο. Κάποια στιγμή θα έρθει μέχρι το Ρίο. Από το Ρίο μέχρι την Κανελοπούλου, εσείς θα δεχθείτε να έρθει όχι υπογειοποιημένα, να έρθει επίγεια. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εμείς εκείνο το οποίο έχουμε πει, ναι. Ότι το τρένο πρέπει να περάσει υπογειοποιημένο.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στα ζητήματα. Αυτό όμως δεν είναι στην κεντρική πολιτική. Δηλαδή αυτό για να γίνει πρέπει να πάρει την απόφαση ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Έχουμε εδώ πέρα ένα κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία στην πόλη.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι μια αστεία οντότητα.
0: Ναι.
1: Με την έκφρασή της. Ποια ένα έργο, πέστε μου, που πήγαν εδώ σαν τοπική Νέα Δημοκρατία και να επιβάλλουν στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να σκέψει με μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα γίνει. Mm. Πέρα από το να πηγαίνουν και να λένε για τους επενδυτές, ακούσατε ποτέ να γίνει, να το διεκδικήσουν, να βγάλουν μια ανακοίνωση, να πούνε. Όχι. Γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί είναι προσκυνημένοι, γιατί είναι τα καλά παιδιά. Πηγαίνετε να δείτε τώρα τι γίνεται στους άλλους δήμους. Γιατί πριν από λίγο καιρό πήγε ο Πρωθυπουργός και μιλάει για τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Εκεί βρήκαν τα χρήματα να τα δώσουν.
0: Ναι. Άρα εδώ λέτε δεν θέλει η κυβέρνηση να έρθει το τρένο.
1: Και το άλλο θα κάνουν. Και γιατί στην Πάτρα, η οποία είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Τι χρειάζεται επομένως απέναντι σε αυτούς που ασχημονούν πάνω στην πόλη. Χρειάζεται να φύγουμε, να μην ξεψυρίζει ο ένας τον άλλον. Να έχεις τη δυνατότητα να πας και να συγκροτήσεις με βάση το όφελος της πόλης σου. Αιτήματα και να ασκείς ασφιχτική πίεση ώστε τώρα που είναι να έρθει προεκλογικά ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές,
0: ναι.
1: Τι ατάξε στην πόλη μας, ότι θα υπογειοποιηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Τι λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ότι δεν λέγει λόγια του αέρα, ό,τι τα λέει κοστολογημένα.
0: Ναι.
1: Την Πάτρα όμως δεν την κοστολόγησε,
0: mm-hmm.
1: δεν την έβαλε, mm-hmm. τώρα θα ξαναρθεί. Τι θα πει για παράδειγμα στους Πατρινούς, τι θα πει. Αυτή να πει ως Πρωθυπουργός της χώρας που τηρεί το λόγο του και που δεν είναι ανάλογα αν ήρθαν οι εκλογές πάμε να τους ξεγελάσουμε, να πάρουμε κανένα ψήφο,
0: mm-hmm.
1: θα έρθει και θα πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δικαιούστε να έχετε πόλη. Είναι σωστό να είναι υπογειοποιημένο το τρόνο. Είναι.
0: Ναι, μπορεί να σας πει είναι, ότι είναι, αλλά δεν έχω χρήματα. Δεν έχω χρήματα.
1: Λοιπόν, χρήματα
0: να το κάνω επίγεια να τελειώνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτός όταν λέγαμε προηγουμένως ότι θα έδωσε στα 25 εκατομμύρια π.χ. για το αυτοκινητοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι προτεραιότητα το αυτοκινητοδρόμιο και δεν είναι προτεραιότητα η
0: το τρένο.

0: της Ελλάδας. Και όταν υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι κάθονται και κοιμούνται όλη την ημέρα και λιβανίζουν τον Πρωθυπουργό μη τυχόν και του πούνε και
1: καμία πηγή. Που έχουμε βουλευτές που κοιμούνται. Λοιπόν, να πω κάτι. Εσείς θα επιμείνετε στην υπογειοποίηση του τρένου. Αλλιώς δεν θα επιτρέψετε με άλλο τρόπο να υλοποιηθεί αυτή η ιστορία του τρένου.
0: Σαφέστατα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς σχεδιασμούς, εμείς καταρχήν πρέπει να ξέρετε κύριε, η πρώτη μας θέση ποια ήταν. Η θέση μας, μάλλον η θέση μας ήταν ότι το τρένο πρέπει να περνά περιμετρικά.
1: Καλά, αυτό να βάγισε από την αρχή.
0: Λέγω, όχι, με ένα λεπτό, γιατί να βάγισε πάλι στο κόλπο ότι άντε θα τους πούμε ότι αφού περιμετρικά, διότι το σωστό ήταν ότι έπρεπε να πάει περιμετρικά. Αυτό έλεγε και ο Γενικός Πολυδομικός Σχεδιασμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό έπρεπε να γίνει. Και για να ξεφύγουνε, λένε τώρα θα τους πούμε ότι όχι, θα περάσει μέσα από την πόλη γιατί αυτά είναι πολλά τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Μετά αφού ήρθαμε μέσα από την πόλη, ήταν πολλά τα χρήματα για να υπογειοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Και μετά θα την περάσουμε επιφανειακά, δηλαδή μια πόλη η οποία επειδή είχαν εκπαιδευτεί ότι η Πάτρα έχει δημοτικές αρχές και πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι καλά παιδιά, υπάκουα, δεν μιλάνε, ό,τι τους λένε. Αυτοί μην τυχόν και χαλάσουν την επαφή τους με τους κυβερνώντες και με τα συμφέροντα,
1: ναι,
0: και μετά δεν τους βάλουν υποψήφιους. Είναι σιωπή. Άρα αυτό όμως πέρασε. Ο πατραϊκός λαός πλέον επερασπίζεται την πόλη του.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Δήμαρχε, υπάρχει ένα σκληρό δίλημα που ίσως κάποια στιγμή κληθείτε να αντιμετωπίσετε. Θα έρθει η κυβέρνηση ενδεχομένως προεκλογικά, γιατί πράγματι προεκλογικά κάτι πρέπει να πούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εδώ για το τρένο και η κυβέρνηση. Και θα σας πει, Πελετηδή, το τρένο θα έρθει επίγειο μέχρι την Κανελοπούλου και από εκεί και πέρα απογειοποιημένο και αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, πάρε την ευθύνη να μην έρθει καθόλου.
0: Μα αυτό το είπαν και την προηγούμενη.
1: Ναι, να σας το πούν οριστικά λέω. Και αν δεν θέλεις, πάρε την ευθύνη να μην γίνει καθόλου. Θα την πάρετε αυτή την ευθύνη.
0: Ας έρθουν και να δεσμεύσουν το κομμάτι αυτό που λένε ότι μπορούν να το δεσμεύσουν. Και το άλλο κομμάτι, εμείς έχουμε τον τρόπο μας να το δούμε στην πορεία του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν ήρθανε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήρθανε. Τώρα προσπαθούν να φέρουν μία... ότι κοίταξε να δεις εκεί για να χωρίσουμε τη δύναμη που υπεράσπισης της υπογειοποίησης,
1: ναι,
0: ότι θα κάνουμε έτσι. Γιατί δεν βγήκαν, εδώ πέρα ήρθε ένας υπουργός, είχαν τώρα τον πήραν από εκεί κάπου, πήγαν και τον βάλαν, δεν ξέρω,
1: ναι,
0: που εμφανιζόταν εδώ πέρα και έλεγε αυτός ας πούμε ότι θα περάσουμε επιφανειακά και μας ήρθε
1: τον Κυρανάκη λέτε. Ναι.
0: Αυτός εδώ, ναι, πώς τον λένε τέλος πάντων,
1: ναι,
0: αυτός εμφανίστηκε στην πόλη μας και πήγε να κοροϊδέψει μια πόλη ολόκληρη. Αισθάνθηκε ότι είναι τόσο εξυπνός και τόσο χαζή εμείς που ήρθε και εδώ πέρα και μας έλεγε χαζομάρες και κόλπα πώς θα μας ξεγελάσει. Υπάρχουν και τέτοιοι στην κυβέρνηση αυτή, οι οποίοι αντί να έρθουν να πούν καθαρά και ξάστερα, καθαρές κουβέντες, αλλά δεν έχουν αυτή την λεβεντοσύνη να βγουν και να πούν τι πιστεύουνε, έρχονται με κολπάκια από εδώ, από εκεί.
1: Λοιπόν, ωραία, το κατάλαβα το κόλπο της κυβέρνησης. Εσείς παραμένετε στην υπογειοποίηση όπως ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε τώρα, κρουαζιέρα. Για την κρουαζιέρα, το τελευταίο διάστημα έχετε δει κι εσείς ότι υπάρχουν διάφορες κινήσεις που γίνονται και από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών και από το Επιμελητήριο. Και ο κύριος Αναστασόπουλος, εμείς που τον βγάλαμε εδώ, μας είπε ότι προχωράμε εμείς. Τον Ιούλιο του 2028 θα έρθει το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στον επιβατικό σταθμό Κανελόπουλου, εδώ, στο θαλάσσιο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Εσείς τι λέτε, να έρθει κρουαζιέρα ή να μην έρθει κρουαζιέρα?
0: Γιατί είπαμε εμείς ποτέ ότι αν θα έρθει κρουαζιερόπλοιο θα το διώξουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς είπαμε ότι τα κρουαζιερόπλοια δεν έρχονται στην Πάτρα. Γιατί δεν έρχονται στην Πάτρα? Και ένα κρουαζιερόπλοιο για να έρθει, τα κρουαζιερόπλοια δεν ικανοποιούν τις επιθυμίες κάποιων, το κέρδος τους κοιτάζουν.
1: Ναι.
0: Επιχειρήσεις είναι.
1: Ναι.
0: Και οι οποίοι επιλέγουν πού τους συμφέρει, τι χάλασε κάπου αλλού, χρήματα πάνε να βγάλουν. Εμείς, ναι, εκείνο το οποίο είπαμε και λέμε, αν θα έρθει να έρθει, να έρθουν. Δεν είπαμε ποτέ ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με, την κουραζιέρα. Με άλλο θέμα έχουμε εμείς πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε, πρώτον, η Πάτρα βλεπόταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Η Πάτρα δεν βλεπόταν. Δεν μπορούσε. Τι λέγανε όταν κάνανε τις αναλύσεις, δεν μπορεί να μείνει ένας τουρίστας ούτε για μία μέρα. Σήμερα η πόλη μας έχει τουρισμό. Γιατί όμως έχει τουρισμό?
1: Από πού έχει τουρισμό? Εγώ δεν βλέπω. Μισό λεπτό, Δημάρχε, να κάνουμε παραδοχές κοινές. Τουρισμό που το. Εγώ δεν βλέπω τουρισμό. Πού τον είδατε τον τουρισμό?
0: Λέω εγώ τον τουρισμό. Ρωτήστε τα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Ρωτήστε τα ξενοδοχεία.
1: Ποια ξενοδοχεία? Το τζάκι κλείνει μετά από 47 χρόνια.
0: Λέω εγώ το τζάκι κλείνει μετά από αυτό και κοιτάξτε ποια χτίστηκανε δίπλα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνετε να δείτε στην.
1: Πάντως δεν πνιγόμαστε και από τον τουρισμό, δηλαδή. Έτσι,
0: λέω, ναι. Δεν πνιγόμαστε, αλλά έχει αυξηθεί.
1: Δηλαδή ότι θέλουμε την κρουαζιέρα, θέλω να πω.
0: Ότι έχει αυξηθεί.

0: αυξηθεί ο τουρισμός. Δεν είπαμε ότι γίναμε Μύκονος,
1: ναι,
0: αλλά έχει αυξηθεί ο τουρισμός και το ξέρουν οι ξενοδόχοι αυτό. Άρα γυρίζουμε ξανά στο
1: κουραζιέρα,
0: ζήτημα του τουρισμού και της αυτής. Εμείς τι κάναμε? Μπορούσες να πας στους Μυκηναϊκούς τάφους μέχρι πριν να έρθει αυτή η δημοτική αρχή. Αφού δεν πήγαινε, αφού κατσικόδρομος ήταν. Έπρεπε να έρθουμε εμείς για να το κάνουμε προσβάσιμο. Μπορούσες να πας στις μονές μας.
1: Ναι.
0: Στην Οπλού μπορούσες να πας.
1: Ναι.
0: Αφού ένας δρομάκι ήταν.
1: Φτιάξα το δρόμο. Αν
0: έρχονταν και δεύτερο θα έπεφτες κάτω στον κρεμό.
1: Ναι.
0: Ποιος πήγε και τα έκανε αυτά?
1: Mm.
0: Ποιος είναι εκείνος ο οποίος τρέχουμε κάθε μέρα και φτιάχνουμε την πόλη μας?
1: Μπράβο, καλά ο κάνετε. Αλλά πάμε για την κουραζιέρα να πούμε όμως.
0: Η κουραζιέρα είπαμε.
1: Τι?
0: Ότι άμα θα έρθουν οι...
1: ναι,
0: άμα το αποφασίσουν αυτοί που,
1: ναι,
0: έχουν το δίκτυο,
1: ναι,
0: και τα κέρδη,
1: mm-hmm,
0: και θέλουν να επισκεφθούν την πόλη μας, εμείς είμαστε φιλόξενη πόλη,
1: ναι,
0: και όπως λέμε θέλουμε να δεν μας έχουμε την αγωνία για το ότι θα τους κοιτάμε την τσέπη.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε μια πόλη η οποία είναι φιλόξενη και αυτή η φιλόξενη πόλη χτίζει την πόλη της για τις ανάγκες.
1: Δήμαρχε, να το κάνω πιο σαφές το ερώτημα, γιατί μου απαντάτε περί διαγραμμάτων τώρα. Ναι, μισό λεπτό. Να το κάνω πιο σαφές το ερώτημα. Ο κύριος Αναστασόπουλος και όλπα λέει ότι εμείς δρομολογούμε να έχουμε μόνιμες θέσεις για κουραζιερόπλια με την ανάλογη υποδομή προφανώς στον επιβατικό σταθμό Καναλόπουλου. Αυτό λέει ο Όλπα. Εσείς συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε? Αυτό λέω.
0: Εμείς μέχρι εκεί να έρθουν και, ναι, το είχαμε πει ανέκαθεν. Δεν είχαμε πει καμία αντίθεση. Τι έχουμε,
1: ναι,
0: αντίθεση τώρα με τον Όλπα?
1: Ναι.
0: Ο υπηρέτης του χρήματος, ο διότι αυτός ο κύριος που είπατε, Αναστασόπουλος,
1: ναι,
0: αυτός τι είναι, κάνει η δουλειά του.
1: Ναι.
0: Πώς βρίσκεται σε αυτή τη θέση του Όλπα, ποιος τον έβαλε?
1: Η κυβέρνηση.
0: Όχι, το ΤΑΙΠΕΔ.
1: Το ΤΑΙΠΕΔ, ναι, τέλος πάντων. Ναι.
0: Μέσω της κυβέρνησης.
1: Ναι, μέσω της κυβέρνησης. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Κυβερνητικός,
1: ναι,
0: και ημνητής των δανειστών. Γιατί από αυτούς τρώει και αυτονόντα συμφέροντα υπηρετεί. Διότι,
1: ναι,
0: άμα δεν τα κάνει αυτά θα τον διώξουν.
1: Ναι.
0: Σωστά κάνει τη δουλειά του. Αλλά δεν εμφανίζεται από την πλευρά του πατραϊκού λαού. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε να έρθουν όλοι.
1: Ναι.
0: Τι θέλουμε όμως εμείς? Δεν παραδίδουμε τη χερσαία ζώνη στο βόρειο λιμένα. Διότι εκεί είναι το ψητό, εκεί είναι το φιλέτο, που δεν το λέμε.
1: Άρα δεν παραδίδεται τη χρήση του χερσαία ζώνης για την κρουαζιέρα, άρα, άρα δεν συμφωνείτε, το ίδιο λέμε.
0: Στην κρουαζιέρα,
1: ναι,
0: αν το είχε δηλαδή, αν το είχε η πόλη μας τη χερσαία ζώνη, εμπόδιζε την κρουαζιέρα.
1: Mm-hmm.
0: Η κρουαζιέρα θα έρθει το πλοίο, θα έρθει στη θάλασσα, θα πάει, θα λιμενιστεί,
1: ναι,
0: θα εξυπηρετηθεί. Τη χερσαία ζώνη τι θέλουν? Η χερσαία ζώνη που είναι φιλέτο λοιπόν, και κάποιοι έχουν οργανώσει από καιρό τα σχέδιά τους, ποιος θα το έχει για να απολαύσει το φιλέτο δωρεάν,
1: mm,
0: και να πάνε να πάρουν εκεί πέρα και να κάνουν τις επιχειρήσεις τους, να κάνουν τα σχέδιά τους, και αυτό το σενάριο δεν είναι τωρινό. Ξεκινάει από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές.
1: Άρα εσείς δεν θα επιτρέψετε όσο είστε δημοτική αρχή.
0: Εκεί σαν οικοδομικό τετράγωνο 50.000 τετραγωνικών μέτρων,
1: mm,
0: και το οποίο θα το παρέδιδαν όχι φυσικά στους αγωνιστές της ζωής, επαγγελματίες της πόλης μας, θα το παρέδιναν σε αυτούς που έχουν το χρήμα. Και οι αγωνιστές της πόλης μας θα πηγαίνουν και αφού στον ανταγωνισμό δεν θα αντέξουν, θα κλείσουν. Και μετά τους εργαζόμενους, τους λίγους που απασχολεί ο κάθε ένας, θα φύγουν. Μετά θα λέμε ότι θα μας δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
1: Δεν μου λέτε, εσείς δεν θα επιτρέψετε δηλαδή να γίνει εκεί, στο κομμάτι του επιβατικού σταθμού, καμία χρήση της χερσαίας ζώνης για την κρουαζιέρα?
0: Μα δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για την.
1: Δεν
0: για
1: το ξέρω αν χρειάζεται εγώ. Εγώ. Ο κύριος Αναστασόπουλος μου είπε ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι του Δήμου, είναι του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Μα αυτό σας είπα και εγώ προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είπε ο κύριος Αναστασόπουλος?
1: Ναι.
0: Τι είπε? Εγώ τι με νοιάζει η Πάτρα? Εγώ το ΤΑΙΠΕΔ είμαι. Θα νησίσουμε.
1: Ναι, αλλά η κουραζιέρα δεν θα βοηθήσει την Πάτρα, κύριε Πελετήρη.
0: Τώρα. Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Πλή? Χαρτοφυλάκιο. Ναι. Χαρτοφυλάκιο, ξέρετε τι σημαίνει?
1: Mm-hmm.
0: Χρήμα. Το χρήμα, όταν το παίρνουν οι δανειστές, θα το έχουν και οι πατρινοί? Θα παίρνουν και οι δανειστές, θα παίρνουμε και εμείς. Όταν παίρνουν οι δανειστές, θα παίρνουν από την τσέπη τη δική μας.
1: Μάλιστα. Άρα, ίδιο, για να καταλάβω...
0: Αυτοί υπηρετούν επομένως τους δανειστές,
1: ναι,
0: επειδή είναι και κουτοπώνηροι.
1: Για να καταλάβω...
0: Νομίζουν ότι εμείς ζητάνουμε το δάχτυλό μας.
1: Για να καταλάβω για την κρουαζιέρα... Για να καταλάβω για την κρουαζιέρα...
0: Όταν βρήκα το φιλέτο της πόλης, δεν θα τους το δώσουμε.
1: Μάλιστα. Άρα επιμένετε σε καμία χρήση της
0: χερσαίας? Όχι εγώ, δεν επιμένει ο Πελετίδης, επιμένει η Πάτρα.
1: Ναι.
0: Επιμένει η Πάτρα, η οποία την αυλή του σπιτιού του δεν θα τη θυσιάσει σε αυτούς που νομίζουν ότι χαζέψαμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια τεράστια έκταση φιλέτο αξίας εκατομμυρίων, το οποίο θέλουν οι άλλοι να το πάρουν για την ατομική τους ιδιοκτησία και τα ατομικά τους κέρδη.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς αυτή την περιοχή τη θέλουμε στολίδι για να τη χαιρόμαστε εμείς και να τη χαίρονται και οι τουρίστες που θα έρχονται με την κρουζερόπλια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τι λοιπόν έγινε και εκεί με κίνηση της αυτής. Αύριο έχουμε τον ημιμαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Και ήρθε, το θυμήθηκα τώρα που μου λέμε για τα πρόσωπα αυτά που είναι. Αγωνιά αυτός για την πόλη.
1: Ο κύριος Αναστασόπουλος.
0: Το συμβούλιο. Ναι. Τι μας είπανε, δεν θα περάσετε γιατί έχουμε έργα. Και κάναμε μία άλλη διαδρομή γιατί αυτοί μπήκαν εμπόδιο ακόμα και στις επιθυμίες της πόλης.
1: Δεν θα περάσει ο ημιμαραθώνιος μέσα από το λιμάνι, λέτε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν ο λόγος?
1: Δεν το ξέρω.
0: Μια ντροπή για την πόλη μας είναι αυτοί όλοι.
1: Ναι.
0: Ντροπή. Αντί να έρθουν και να συνεισφέρουν και να δώσουν τα πάντα για να λειτουργήσει η πόλη μας, η μόνη έγνοια που έχουν είναι το χρήμα, το ΤΑΙΠΕΔ και φυσικά με το αζημίωτο για αυτούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, νομίζω ότι συζητήσαμε τα βασικότερα ζητήματα της πόλης, μικρότερα και μεγαλύτερα. Υπάρχουν και άλλα, δεν θα τελειώνει ποτέ αυτή η κουβέντα. Κάποια στιγμή θα έρθετε και από εδώ να τα πούμε διαζώσεις. Κλείνω. Να το πω ευθέως να τελειώνουμε. Θα ξανακατέβετε υποψήφιος δήμαρχος το 28?
0: Θα έχουμε πει, κύριε Πλή.
1: Όχι, να τα ξαναπούμε.
0: Να τα ξαναπούμε λοιπόν. Ο Πελετίδης δεν είναι ο Πελετίδης. Ο Πελετίδης είναι μέλος μιας ομάδας, ενός σχήματος,
1: ναι.
0: Και το σχήμα αυτό δεν είναι ο Αγαχάμ που αποφασίζει και λέει ότι εσείς, εμείς είμαστε συλλογικότητα.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν τον τρόπο να επιλέξουμε τους επικεφαλείς μας όταν έρθει η ώρα,
1: ναι.
0: Και θα επιλέξουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι η λαϊκή συσπήρωση με όλες τις δυνάμεις θα βγει και θα πει στον πατραϊκό λαό ότι κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο δρόμους. Αν αφήσουμε αυτόν τον δρόμο που ακολουθούμε τώρα, τα πυράνχας περιμένουνε. Ναι. Περιμένουνε, παρακαλάνε. Λένε πότε θα φύγουν αυτοί από το Δήμο να περάσουμε επιφανειακά. Πότε θα φύγουμε να πάρουμε το φιλέτο που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Πότε επιτέλους θα φύγουν για να αλωνίζουμε. Γιατί εμείς χαλάσαμε και την πιάσα τώρα.
1: Ναι.
0: Δημιουργούμε προβλήματα. Δημιουργούμε και πανελλαδικά προβλήματα με εργολάβους, με τη στάση μας και με χίλια άλλα ζητήματα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν αγωνία. Ας περιμένουν στην αγωνία τους. Ο πατραϊκός λαός θα ξέρει ότι οι δυνάμεις αυτές που εμείς εκπροσωπούμε δεν καθόμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν λιποτακτούμε. Μονίμως θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και μην καρτεράνε να λυγίσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πελετίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια κουβέντα, κύριε κύριοι, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα. Θα τα ξαναπούμε, Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δήμαρχο Πατρέων. Δεν τελειώνει με αυτά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολλά και μηνύματα από φίλους εδώ και αρκετά που και εγώ δεν πρόλαβα να ρωτήσω ακόμη. Μικρότερα ζητήματα της Πάτρας. Νομίζω ότι μιλήσαμε για τα κυριότερα και πήραμε μια γεύση ότι ο Πελετίδης έχει τις δικές του απόψεις και η Δημοτική Αρχή. Και δεν πρόκειται να πραγματευτεί στα περισσότερα ζητήματα και στο τρένο. Ακούσατε τι είπε. Υπογειοποίηση, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Απορίος Χανελοπούλου. Ακούσατε τι είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση η ΟΛΠΑ να χρησιμοποιήσει τη χερσαία ζώνη στον επιβατικό σταθμό όπως ενδεχομένως θα χρειαστεί για τα κρουαζιερόπλια στον επιβατικό σταθμό Κανελόπουλου. Αυτός είναι χώρος ο χερσαίος που τον διεκδικεί και τον θέλει η πόλη.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Λοιπόν, ο Ανδρέας Πονημερόπουλος μας έβαλε τραγούδι εξόδου εδώ. Ο Πρετίβης δεν απαντάει άμα θα ξεχατεύει, γιατί σου λέει δεν αποφασίζω εγώ. Ωραίο αυτή η τρίπλα που έχουν εκεί στην Λαϊκή Συσπήρωση. Πράγματι, οι αποφάσεις δεν παίρνονται προσωπικά. Δηλαδή, δεν αποφασίζει ο κ. Πελετήδης αν πρέπει να ξεκατεύει ή όχι. Θα ρωτήσει το κόμμα. Το κόμμα θα πάρει την απόφαση, η παράταξη θα πάρει την απόφαση εκεί της Λαϊκής Συσπήρωσης. Εάν πάντως είναι υποψήφιος, θα διεκδικήσει να εκλεγεί για τέταρτη φορά υποψήφιος, να εκλεγεί για τέταρτη φορά δήμαρχος στην Πάτρα. Κάτι που αν θα τα καταφέρει θα είναι, δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ στην Πάτρα. Ράγχας. Περιμένουμε να φύγουμε. Θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την Πάτρα, και με αφορμή το θέμα του τρένου, και με αφορμή το θέμα των σχολείων, και με αφορμή το θέμα των φοιτητών, και ότι δεν υπάρχει διεκδίκηση από τους βουλευτές και τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή, όπως τον κύριο Σβόλη, που απλώς κάνει αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή αντί να διεκδικεί από την κυβέρνησή του. Αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε ο Δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης. Εμείς φτάσαμε σίγουρα στις 10. Τα συμπεράσματα εσείς θα βγάζετε από αυτές τις όλες τις συζητήσεις που κάναμε εδώ και με την αντιπολίτευση και με τον Δήμαρχο. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, ήταν τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Όσο τα πράγματα και αν είναι πικρά κάποιες φορές, εκεί μπορείτε να γλυκαθείτε τουλάχιστον. 6 σημεία κάραβλε στην Πάτρα, παντού κοντά σας, με τα πιο γευστικά αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό τους καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης, και τα καλύτερα και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από το 1955. Ο Γιώργος Πλήσταν στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ακολουθούν Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα εδώ στον Αλφα. Μαζί εμείς πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ζακετούλα να βάλετε γιατί θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης των λέφυτα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Μία 30χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στην οδό Θέμηδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στον διεθνή χώρο συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποίησεις μαθητών στη Γαλλία για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές του. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκογνουή ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροποποίηση στον προϋπολογισμό του 2027 προκειμένου να μετατρέψει ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών σε συγκεκριμένα μέτρα. Συνομιλίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Λοιπόν, μαζί σας εδώ πάντα στο Α2989 και είναι μαζί μας και ο κύριος Αντώνης.
10: Πώς το λες, Αντωνόπουλος.
9: Το λέω το παιδί αυτό. Ναι.
10: Πώς το λέω το παιδί.
9: Ένας παλιός συντάκτης του Πασόκ επί σειρά ετών.
11: Παλιός συντάκτης.
9: Ναι, λοιπόν, Πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Τσίπρα, και τη λέμε την καλημέρα μας. Καλημέρα κύριε Παπαδοπούλου.
11: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
10: Καλημέρα.
9: Είχαμε και μια συζήτηση χθες, off the record, σας είχα τηλεφωνήσει και μου είπατε γι' αυτό το περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ. Επιμένετε στο να πάτε καταρχάς να πούμε ότι έγινε στον αέρα μια αντιπαράθεση, αλλά στη συνέχεια κάτι συνέβη στο στούντιο, αν μπορείτε να μας το περιγράψετε για να δούμε τι.
11: Να, βεβαίως. Αρχικά, επί 5 λεπτά, και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και αποτυπώνεται στο βίντεο που έχω αναρτήσει, επί 5 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν μου επέτρεπε να μιλήσω. Και μου έκανε μια προσωπική επίθεση για την επιλογή μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. 5 λεπτά λοιπόν, ακόμα
9: εδώ αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου. Για εσάς πείραξε.
11: Και σε μια περίοδο που στο ΠΑΣΟΚ έρχονται άνθρωποι που έχουν αλλάξει και 3-4 κόμματα. Εμένα αυτό μου προκαλεί τη μεγάλη εντύπωση. Ναι. Είναι δικαίωμα του καθενός να μετακινείται.
9: Σαφώς, μην το συζητάτε. Εντάξει, ναι.
11: Από εκεί και πέρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της έντασης και της επίθεσης, όταν σταμάτησε η εκπομπή, στην οποία κλιμακωνόταν, εδώ κάποια στιγμή μέχρι και τα χαρτιά του πέταξε, ο νεάς.
9: Όταν
11: κλιμακωνόταν η επίθεση και τελειώνει η εκπομπή, σηκώνεται, κοπανάει την καρέκλα του. Εγώ του λέω τι είναι αυτά τα πράγματα και ντροπή, τι είναι αυτά που κάνετε. Κινήθηκε 2 φορές προς το μέρος μου. Στη μέση ήταν ο κύριος Κτιστάκης, ο οποίος και επιβεβαιώνει όλα αυτά τα περιστατικά. Ο κύριος Κτιστάκης του έλεγε, απομακρύνει σου τώρα τι είναι αυτό που γίνεται εδώ. Του λέω συγγνώμη, θα με χτυπήσετε κιόλας, τι κάνετε. Και κάποια στιγμή πάνω στην ένταση, στην οποία μου εξαπέλυε κατηγορίες ακριβώς γιατί είμαι μία γυρολόγος που έχω φύγει και τα λοιπά, με είπε σκουπίδι. Εκεί λοιπόν εγώ του είπα ότι θα σας κάνω μήνυση, γιατί αρκετά τόση ώρα έτρεμα από την ένταση που μου είχε προκαλέσει με τις φωνές του. Και ότι 2 φορές ερχόταν σαν να ήθελε να μου κολλήσει, ξέρετε πώς κάνουμε ένα τζαμπουκά να σου κολλήσω το πρόσωπό μου στο πρόσωπό σου.
9: Ναι. Το έκανε την ταινία ο Ζήκος, ναι.
11: Και μόνο όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση, πράγματι απομακρύνθηκε, βγήκε εκτός του στούντιο, επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη.
9: Ναι.
11: Και του είπα ότι δεν την αποδέχομαι.
9: Ναι, εντάξει, καλά, ούτε εγώ θα την αποδεχόμουν. Πάστε μισό λεπτό. Αυτός θα τα πάτε δικαστικός τελικά, κυρία Παπαδοπούλου.
11: Θα σας πω το εξής, εγώ δεν είχα σκοπό να κινηθώ νομικά κατά.
9: Αφήστε το τώρα, μην κάνουμε τη.
11: Ναι, θα πάω. Όχι, τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Μετά
10: είχατε
11: το γεγονός ότι.
10: Είχατε
11: μα δεν τον γνώριζα. Κυρία Νέκα, δεν γνωριζόμαστε.
10: Καθόλου. Ενώ, και τι το λέω αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει κάτι.
9: Όχι, δεν γνωρίζω.
10: Να είχε υπάρξει κάποιο είδους παρεξής, ακόμα και εξ αποστάσεως.
12: Ούτε με στο ΠΑΣΟΚ παλιά δεν είχατε γνωριστεί, δεν είχατε συναντηθεί ποτέ στο ΠΑΣΟΚ. Σε μια συνεδρίαση, μια κεντρική επιτροπή, ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν είχατε.
11: Ναι. Δεν είχαμε ποτέ.
10: Ωραία. Ξεκάθαρο.
11: Μάλιστα. Κύριο Κωνσταντόπουλο.
10: Όχι, ότι αυτό θα άλλαζε κάτι.
12: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος εχθές έκανε μια δήλωση γραπτή με ό,τι αναφέρει μέσα. Μεταξύ άλλων όμως, σημειώνει κάτι. Ότι η αντίδρασή σας και η καταγγελία του γεγονότος έγινε 20 ώρες μετά.
11: Αρχικά έχω να πω ότι εγώ σε αυτό δεν έχω κάτι να πω σχετικά με την.
12: Γιατί δεν το κάνατε αμέσως.
9: Γιατί στέλνει.
12: Εντάξει,
10: στέλνει. Μπορεί να θέλει να ηρεμήσει.
11: Να πω κάτι που είναι για μένα σημαντικό. Επειδή διαβάζω πολλά. Εγώ χθες το πρωί, κινήθηκα στις 2 η ώρα από την ταραχή μου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και 7 η ώρα σηκώθηκα και είχα δικαστήριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι στο Ιώτα Δέλτα Μονομελές της Ευελπίδων με γεμάτη αίθουσα και συναδέλφους. Λοιπόν, όταν τελείωσα το δικαστήριο καθ' υπέρβαση του ωραρίου και αγόραβα μέχρι τις 4, προχώρησα στην καταγγελία διότι ντρέπομαι για τον ισχυρισμό των 20 ωρών. Γιατί ένα ολόκληρο δικαστήριο ξέρει ότι εγώ χθες δίκαζα από τις 9 μέχρι τις 4.
12: Ναι, είστε μάχημοι δικηγόρος.
11: Είναι ντροπή να το λέμε αυτό, γιατί έκανα 20 ώρες μετά.
9: Όλα και 40 να κάνω, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ το βλέπω, θέλετε να ηρεμήσετε, θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας.
10: Τι θα τρέχετε τώρα.
9: Λοιπόν, πας προς θες κάτι άλλο, κύριε Αντώνη, να ρωτήσεις.
12: Όχι, νομίζω είμαστε.
9: Νομίζω είναι σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
11: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
9: Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριος Κωνσταντόπουλος. Δημήτρης. Τι είναι αυτό?
12: Επικεφαλής αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Πρώην βουλευτή σε το λόγο.
10: Δεν είναι καλό στην αυτοοργάνωση. Γιατί είναι στην αποδιοργάνωση.
9: Ναι, το αυτοοργάνωση το βλέπω και αλλιώς εγώ.
10: Ναι, αυτό. Αυτό. Αυτό.
9: Αυτό μόνο.
12: Έχει ξανακάνει.
9: Αυτό μόνο του.
12: Όχι.
10: Μόνο του από ό,τι φαίνεται γενικότερα.
12: Είχε ξεπροταγωνιστήσει πάλι σε κάποιο επεισόδιο. Σε μια κεντρική επιτροπή ήταν.
9: Ένα σουτάρι, αν δουλέψει τότε. Ήθελα να πω το εξή. Επειδή εγώ μένω στη μεγάλη μάχη που μένεται, ναι, ανάμεσα στον Καραβέλα και στη Βύση, το νέο εθνικό θέμα.
10: Συγγνώμη, να σε διακόψω. Χίλια συγγνώμη, ξέρεις ότι δεν το κάνω. Αυτό θα το έκανε αν ήταν άντρας.
9: Όχι, αν του στράβωνε καμία στα μούτρα και στο σταυρό και θα τον άφηνε σε έκο.
10: Αυτό ήθελα να πω.
9: Ας μου το έκανε εμένα.
10: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι...
9: Δεν ξέρεις τι έγινε με τον υφυπουργό εργασίας. Τον Κώστα
12: το Καραγκούνι.
9: Όχι. Προσπαθούσε να μου πει εμένα τι είναι πουλ. Απ' την ΕΡΤ.
10: Εντάξει, δεν είναι ανάλογο το τέτοιο περιστατικό.
9: Περίμενε. Τα παίρνω, πουντώνω, βγάζω φωτιές, το μυαλό μου γυρίσει ανάποδα, χάνω τον κόσμο, γιατί δεν μπορούσα, δηλαδή μου λέγει αρλούμπα.
10: Εντάξει.
9: Και μου λέει να μιλάμε πιο ήρεμα, πιο σιγά, με προσβάλλεται. Βεβαίως σε προσβάλλω, του λέω. Η δουλειά μου είναι αυτή. Τα παίρνεις, καταλαβαίνεις, ανάποδα. Αν ήταν κοπέλα, δεν τα έλεγε αυτά. Αυτό το λέω.
10: Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι το έκανε. Γιατί φαίνεται και από τη συμπεριφορά του ότι είναι.
9: Ναι, είναι συμπεριφορά. Είναι γλυτσόμαγκας.
10: Κάτι έλεγε για το εθνικό θέμα.
9: Το εθνικό θέμα.
10: Που έχει διχάσει την Ελλάδα.
9: Το μόνο τραγούδι που μπορεί να τραγουδάει η Δύση είναι Μεθυσμένη Πολιτεία, τίποτα άλλο.
12: Γιατί...
10: Είναι το μόνο που...
9: Αφού το μόνο που... Δεν είναι του Καρβέλα.
10: Υπάρχει πάντως ένα ερώτημα.
12: Να το βγάλει πειραγμένο σε διάφορες εκδοχές.
9: Ναι, σε... Να το βγάλει σε αρμένικο, σε ροκ,
12: σε δημοτικό.
9: Εγώ όμως έχω τραγούδι που τραγουδάνε δύο σπουδαίες τραγουδίστριες. Η μία είναι η Θεά, η άλλη είναι η Μύθεος. Θεά είναι η Άλκης της, η Μύθεος η Γαλάνη. Η Άλκης της, μιλάμε για το πρόσωπο. Μιλάμε άλλο έργο. Άλλο έργο. Μακράν. Ναι ρε, γελάτε να βάλεις. Άντε ρε, το έχω δει live εγώ αυτό που θα παίξει τώρα. Θεά, ακούστε ρε παιδιά τη Θεά.

0: Λοιπόν, Αντώνη, δεν ξέρω για αυτό το περιστατικό τι λέει το Πασόκ. Δεν έχω εικόνα.
1: Το Πασόκ δεν έχει αντιδράσει επίσημα. Έχει μείνει στην ανακοίνωση αυτή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ο οποίος Κωνσταντόπουλος το μπλέκει με την κόντρα με την Ελλάδα γενικότερα. Δηλαδή το εντάσσει
0: σε αυτό το πλαίσιο.
1: Σε αυτό. Γι' αυτό, γιατί τι έχει γίνει τώρα. Το Πασόκ από προχθές που μίλησε, είχε μια συνεδρίαση, μια κλειστή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Ανδρουλάκης, όπου εκεί τους είπε το εξής μεταξύ άλλων: μην αφήνετε να πέφτει τίποτα κάτω. Αυτό από εκεί και πέρα, ειδικά σε όλους όσοι επιχειρούν να προσβάλλουν ή να διαστρεβλώσουν την πολιτική ιστορία και την πορεία του κόμματός μας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη φράση, θα στηριχτεί, φαίνεται ότι θα είναι η γραμμή που θα υπάρχει από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέτωπο για το Πασόκ. Γιατί από εκεί που τον αγνοούσα δεν έλεγαν το όνομά του Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις, το ένα μέτωπο θα είναι Τσίπρας. Ό,τι είναι εκεί, βαράτε. Το άλλο μέτωπο, Νέα Δημοκρατία. Βαράτε.
0: Καράτε ξέρουν.
1: Καράτε δεν ξέρω, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά το βαράτε είναι πιο, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, όχι, ρωτάω. Εντάξει, γιατί από περιέργεια. Εν πάση περιπτώσει, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε. Ακούσαμε μια φοβερή εκτέλεση από την Αλκίση Πρωτοψάλτη και τη Δήμητρα Γαλάνη, και τις δύο τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές καλλιτέχνητες.
1: Λες να μας πει τίποτα ο Καρβέλας. Παίξαμε το τραγούδι.
0: Όχι, δεν
2: είναι. Τώρα όμως και ο Καρβέλας, επειδή αυτό που κάνει έχει επιπτώσεις και στη δική του τσέπη, θα πρέπει να τα δώσει αλλού τα τραγούδια. Λέω.
0: Δεν μπορεί να τα πει άλλο τώρα τα τραγούδια.
2: Εγώ λέω, εγώ είπα.
0: Η Άγγιση Πρωτοψάλτη, μην κοιτάς που είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, μια έτσι δυνατή ας πούμε φωνή, φωνάρα από τις σπάνιες. Και είναι αυτή, έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Αυτή η αγριάδα στο πρόσωπό της προσδίδει μια διαφορετικότητα και στις εκτελέσεις της. Είναι διαφορετικό, δεν είναι η ξανθιά που
1: είσαι,
0: θα μπει μέσα.
1: Αλκυστικός είσαι.
0: Να μην σε απασχολεί, να κοιτάς τις δουλειές σου.
1: Εντάξει.
0: Τι κάνω εγώ και τι γυράνω.
1: Αλκυστικός.
0: Ναι, αλκυστικός. Μιλάμε για τη θεά των θεών.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
8: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Δεν έχουμε σήμερα με τους ακροατές, δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Στο Viber στο
1: 6949 989. Αλλά ο κύριος αυτός,
0: ναι,
1: μου στέλνει ένας φίλος εδώ μια δημοσίευμα και μου λέει ένα μέτρο να τέλειο μέτρο για να βγάζουν και άλλες προμήθειες οι τράπεζες. Σου απαγορεύει να πληρώνεις με μετρητά τις παραγγελίες από το ίντερνετ. Στην Big Brother, μου λέει. Λοιπόν, ναι, η εξόφληση των δεμάτων εξαρούνται, λέει, το φαγητό, η παραδόση φαγητού. Ναι, γιατί αγαπητέ μου φίλε, οι τράπεζες είναι έτσι όπως έχουν οι συστημικές δηλαδή στην Ελλάδα, είναι άστα να πάνε τώρα, εντάξει, εκεί. Σε κρεμάνε από ένα σκηνή και καθαρίζεις στεγνά, άσε που δεν δίνουν λεφτά, γιατί ο σκοπός είναι να δίνουν και
0: να βοηθάνε, και πέρα, η άδειά τους λέει ότι πρέπει να βοηθάνε την οικονομία να αναπτύσσεται.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος είναι, είπαμε, γλυτσόμαγκας, τον λέω εγώ, και εμείς επιχειρήσαμε να, εγώ το έλεγα για δημόσια αυτό, δεν έχω...
2: Ναι, ναι, και εγώ τον έχω πάρει.
1: Το επιχειρήσαμε να το πάρουμε, συγγνώμη. Σε λίγο θα τον έχουμε, λένε τα κορίτσια.
2: Ωραία.
1: Τον κύριο αυτόν. Θεωρείται, λέει, από ορισμένους φίλους εδώ, τον περιορισμό των μετρητών ως Big Brother παρακολούθηση των κινήσεων όλων των καταναλωτών. Για την αντακατεβολή θα μπορούσε να βάλουν ένα όριο, παραδείγματος χάρη 200 ευρώ. Έχει δίκιο. Γιατί άμα πληρώνεις παντού με κάρτες, δεν μπορεί. Ο άλλος είναι. Θα καταργηθούν τα χρήματα.
2: Μα αυτός είναι ο στόχος.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος, αλλά όμως θα ξέρει και πού είσαι και τι κάνεις και ποιον είσαι και τι.
0: Είναι δικαίωμά σου να μην. Να κινείσαι χωρίς να. Χωρίς να υπάρχουν τα ίχνη.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Γιατί δηλαδή τώρα αυτό.
1: Είναι βέβαια και των τραπεζών αυτό το μέτρο για να βγάζουν προμήθειες, λέει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι για να βγάζουν
0: προμήθειες. Μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα να λέει: εγώ δεν θέλω να συνεργάζομαι με τράπεζες για όλα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ναι, είναι.
0: Δεν και καλά δηλαδή πρέπει.
1: Ναι, όχι μωρέ.
0: Ο συνταξιούχος που πρέπει ό,τι κάνει, ό,τι πληρώσει, ό,τι μετακινήσει να πληρώνει συνεχώς προμήθειες στην τράπεζα. Από πού και ως πού? Για ποιο λόγο δηλαδή να είναι υποχρεωμένος να χάνει ένα μέρος συνταξής του?
2: Το οποίο δεν φαίνεται κιόλας, έτσι, είναι υποδόρυο.
0: Επειδή είναι υποχρεωμένος να τα κάνει όλα μέσω τραπέζης, εντάξει.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι, δεν είστε βουλευτής, καλημέρα,
3: Καλημέρα κύριε Χατζή, ήμουν τρεις θητείες βουλευτής στην Ολοκαρδανία, σήμερα είμαι ο γραμματέας της επικεφαλής.
1: Α, αυτός ο Κωνσταντόπουλος είσαι, ναι, το κατάλαβα τώρα. Ναι, εγώ πάντως είπα ότι αυτό είναι μαγκές τσάμπα που κάνατε πάντως, η κοπέλα, έτσι, μεταξύ μας.
3: Κύριε Χατζή,
1: δεν ήταν σωστό αυτό, δεν ήταν σωστό αυτό που κάνατε. Δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν σωστό.
3: Κύριε Χατζή, θα πρέπει όμως να πληροφορηθείτε και την άλλη πλευρά, να δούμε αν ήταν σωστό.
1: Να την ακούσω και την άλλη πλευρά, γι' αυτό σας καλέσαμε.
3: Ναι, αυτό που έχω να πω ότι και μάλιστα με λύπη και αγανάκτηση πληροφορήθηκα τα αναφερόμενα περιπτή συνελεκτική, θα έλεγα εδώ πέρα, υβριστική επιτεσή μου προ το στέλεχο τη Ελλάδα, καθώ και επιτεσική κίνηση βάρο τη κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Και μάλιστα όλα τα οποία ανέφερε τα off-camera τα διαπιστεύω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.
2: Δηλαδή, κύριε Κωνσταντόπουλε.
3: Δηλώνω ταυτόχρονα ότι σέβομαι τον πολιτικό διάλογο και του δημοκρατικού κανόνε. Απαιτώ όμως πάντα, κύριε Χατζή, και από πλευράς των συνομιλητών μου, το σεβασμό της προσωπικότητάς μου, της προσωπικής μου υπόλοιψης και όλα όσα έχουν λάβει χώρα, ζητώ την πάση της κατασκευάστησής μου. Το σκοπό φυσικά έχουν να δημιουργήσουν άρρωση και να προβληθούν πρόσωπο, θα έλεγα εδώ πέρα, καταστάσεις και φορείς. Δεν μπορεί, κυρία Παπαδοπούλου, να θυμήθηκε μετά από 20 ώρες ένα συμβάν, μια λογομαχία, μια οξία λογομαχία και έναν οξύ διάλογο που έλαβε on camera στο στούντιο του Art TV. Τώρα, αν μετά.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντόπουλο, μισό λεπτό. Είστε πληθωρικός, θέλετε να τα λέτε όλα, αλλά εδώ δεν είμαι η κυρία Παπαδοπούλου, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, ρωτάω το εξής. Όταν εγώ είδα το βίντεο αυτό, η αλήθεια, ανεξάρτητα τι έγινε μεταξύ σας μετά, όταν, το βίντεο αυτό που είδα στον αέρα, δηλαδή που έπαιξε, Το είδα όλο δηλαδή. Δεν την αφήνατε να μιλήσει τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή αυτό που κάνατε δηλαδή.
0: Δεν είναι ευγενικό.
1: Δεν είναι σωστό δηλαδή και πολιτικά ορθό δεν είναι.
3: Γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη. Γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη. Ζήτησα συγγνώμη για τον οξύ διάλογο και την έντονη λογομαχία.
1: Τη είπα, την είπατε σκουπίδι στο μεταξύ.
3: Κύριε Χατζή. Κύριε Χατζή, δεν την αποκάλεσα σκουπίδι και φυσικά δεν μπορώ να καταλάβω πού το εξήβρε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα πούμε στις θέσεις των δικαστηρίων με την κυρία Παπαδοπούλου. Πότε να έρθει η ώρα.
1: Ναι,
3: αυτά
1: λέει,
3: τώρα. Λέει, αυτά εγώ θέλω να μιλήσω για τα όσα συνέβησαν on camera, για τα οποία υπάρχει και δημόσια θέα και μπορείτε να θέλετε να πείτε το διάλογο.
0: Είστε γενικά οξύθυμος, κύριε Κωνσταντόπουλε.
3: Τώρα, κυρία, δεν μπορώ να πω ότι κύριε Μέγκα, δεν ξέρω αν πώς κρίνεται ο οξύθυμος. Απλά θέλω να πω ότι αντιπαρατέθηκα πολιτικά με οξύστον, το οποίο ήταν γνωρίζω λάθος.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό στο τέλος της εκπομπής ζήτησα και συγγνώμη. Δεν θα σταθώ όμως και στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου αφήθηκε η πρώτη κυρία Παπαδοπούλου.
0: Γιατί είναι
3: και
0: κακό.
3: Με τον εξυγνισμό. Και μάλιστα, γιατί όλα αυτά που τα οποία είπε η κυρία Παπαδοπούλου δεν με αγγίζουν.
0: Λέτε το θυμήθηκε μετά από 20 ώρες. Τι είναι αυτό δηλαδή. Πήγε η γυναίκα όταν μπορούσε και όταν ευκαιρούσε.
1: Τη ρωτήσαμε.
0: Όταν μπορούσε και όταν ευκαιρούσε, δηλαδή την επόμενη μέρα στην ουσία. Και δηλαδή υπάρχει πρόβλημα και με αυτό.
3: Ακούστε κάτι.
0: Ναι. Είναι επιλείψιμο με κάποιο τρόπο.
3: Εγώ δεν θεωρώ ότι η Ελλάς, το κόμμα της Ελλάς το εργαλειοποίησε. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα και με τις γκάφες του αρχηγού του και δεν ήξερε τι είδους καλώδιο θα αποδειχθεί ανοιχτά της Κάσου. Και εμφανίστηκε ξανά αμετροϊκής και αλαζόνας δηλώντας κατακτητής της κεντροαριστεράς. Με την κυρία Παπαδοπούλου θα έλεγα ότι παρατάθηκα μόνο πολιτικά σε οξυστόνους όπως είπα και δεν θα σταθώ στα υπόλοιπα στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Και φυσικά δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει από το κόμμα να βγει το κόμμα Ελλάς από τα πολιτικά τα
0: διεύθυντα. Δεν αισθάνεστε ότι η πολιτική πρέπει να κινείται σε ένα επίπεδο. Δεν πιστεύω.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα αμέσως να το πέρασε εκπομπή τη γνώμη του κυρία Παπαδοπούλου αλλά και από τον κύριο Βαθιώτη.
2: Κύριε Κωνσταντόπουλε, μετά υπάρχει ένα ηχητικό. Μετά προς το τέλος της εκπομπής, εκεί υπάρχει η αποφώνηση του συναδέλφου του δημοσιογράφου. Εκεί λοιπόν ακούγεται ένα ηχητικό, ένας έντονος διάλογος που είναι στο παρασκήνιο μεταξύ σας και ακούγεται και μια καρέκλα.
3: Εγώ μιλάω για το προσκήνιο.
2: Ωραία, για το παρασκήνιο εσείς είπατε.
3: Θα τα πούμε στα δικαστήρια με την κυρία Παπαδοπούλου.
2: Ωραία, για το παρασκήνιο.
3: Γιατί αυτά η εργαλειοποίηση που έκανε είναι του χειρίστου είδους και θυμίζει φοιτητική ζωή. Και δηλαδή, θα έλεγα, κόντρες αμφιθεάτρων.
2: Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι
3: έγινε. Ζήτησα συγγνώμη και έφυγα. Τα υπόλοιπα.
2: Εσείς μπορείτε να μας πείτε.
3: Να μιλάει για την γραμμή του κόμματος.
2: Κύριε Κωνσταντόπουλε, μια ανωτελεία. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντόπουλε, συγγνώμη. Εσείς μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε στο παρασκήνιο μόλις φύγατε από το παράθυρο. Δηλαδή, τι έγινε, γιατί ακούστηκε αυτή η καρέκλα, τι ήταν αυτό ο θόρυβος.
3: Θα πάρει πίσω να ζητήσω συγγνώμη. Και άκουσα την κυρία Παπαδοπούλου να λέει δεν ντρέπεστε κλπ. Κλπ. Εν πάση περιπτώσει ήταν εκνευρισμένη, τη δικαιολογώ. Από εκεί μετά τα υπόλοιπα όμως που έλαβαν χώρα στα μέσα και μετά από 20 ώρες διορωτώ με γιατί έγιναν όλα αυτά. Γιατί αν κάτι την πήρε την κυρία Παπαδοπούλου θα μπορούσε αμέσως να την εκπομπή να βγάλει μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, να το καταγγείλει.
0: Ναι, είχε και δουλειά. Βιοπορίζεται. Ως δικηγόρος, ξέρετε.
3: Κοιτάξτε, άντε κάτι, κύριε Μαγκά. Η κυρία Παπαδοπούλου σήκωσε όλο το θόρυβο αυτό για να καλύψει κάποιες τυχοδιευτικές, θα έλεγα, συμπεριφορές. Όταν
0: εσείς γιατί χάνετε την ψυχραιμία σας τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Εσείς γιατί χάσετε την ψυχραιμία σας τόσο πολύ. Γιατί ένας πολιτικός διάλογος, είναι έμπειρος πολιτικός είστε, χάνετε την ψυχραιμία σας για τόσο απλά πράγματα. Δουλειά που την κάνετε τόσα χρόνια είναι.
3: Και καταγγέλει και μάλιστα με ψευδεί και εσείς όλα πράγματα και ψευδεί πώς θα δηλαδή να το αντιμετωπίσουμε.
1: Πασπιτός, τώρα αυτά στο δικαστήριο δεν έχουν καμία αξία. Δικάσει ο δικαστής αν την είπατε σκουπίδι, δεν την είπατε. Εκείνο που έχει σημασία, εγώ μένω στην εικόνα που είδα στο βίντεο όπου εκεί δεν αφήνατε τη συνομιλητριά σας να μιλήσει γιατί εσείς...
3: Συγγνώμη, κύριε Χατζή.
1: Ο
3: λόγος που ζητήσατε συγγνώμη είναι αυτός.
1: Όμως, με συγχωρείτε.
3: Και από τον κύριο...
0: Έχει και παιδευτικό ρόλο λίγο η πολιτική συζήτηση, ξέρετε, στην τηλεόραση για τους πολίτες.
1: Ναι.
3: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σα, θα συμφωνήσω μαζί σα και ο οξύ διάλογο που έγινε και θα έλεγα η οξύ αντιπαράθεση δεν με διακρίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια στιγμή.
1: Ακούστε όμω, εδώ ήταν μια στιγμή που μπορώ να το καταλάβω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ξέρετε ότι μπαίνουμε, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν ήταν απέναντί σας ένας άντρας, αν θα του φερόσαστε έτσι.
3: Νομίζω
1: το ξέρω, αν θα σας επέτρεπε να του φερθείτε έτσι. Τώρα, εντάξει, μεταξύ μας μιλάμε, εντάξει, δεν είναι τώρα.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν είδα ούτε καμία κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί.
1: Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ μη χρησιμοποιείτε φράσεις που δεν είπα. Εγώ λέω. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκατε το πολιτικό σας λόγο ήταν τέτοιος, ο οποίος δεν νομίζω συνάδει σε ένα κόμμα σαν το κόμμα στο οποίο είστε εσείς. Και σε ό,τι αφορά τώρα την τυχοδιωκτική τη συμπεριφορά, τι θα πείτε για αυτούς που γυρίσανε στο Πασόκ από άλλα κόμματα? Τυχοδιώκτες θα τους λέτε στο Πασόκ? Τους δέχεστε με ανοιχτές αγκάλες? Εδώ πήρατε. Με συγχωρείτε, μην το κάνετε όπως την κυρία Παπαδοπούλου σε μένα. Ακούστε λοιπόν, όταν ήρθε ο Αυλονίτης στο Πασόκ, ο κατεξοχήν Βεντουίνος της πολιτικής, γιατί δεν τα πάτε αυτά? Απαντήστε μου σε αυτό, και αυτό είναι ερώτημα. Θα μου απαντήσετε.
3: Έχω απαντήσει πολλάκι. Στην πολιτική πολλά λέγονται και δεν γίνονται και άλλα γίνονται και δεν λέγονται.
1: Ωραία, αφήστε τα αυτά, δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Εγώ ξέρω.
3: Ρωτήστε τον κύριο Αυλονίτη ή τον κύριο Αποστολάκη.
1: Τι να τον ρωτήσω? Τους θεωρείτε τυχοδιώχτες αυτούς, ναι ή όχι?
3: Όχι, όχι, δεν είπα ότι ο χωδευτισμός έχει να κάνει.
1: Έχει να κάνει μόνο με την Παπαδοπούλου.
3: Δεν εξελέγει την Κυριακή στο συνέδριο.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Δεν το έχει τίποτα περισσότερο.
1: Όχι, μισό λεπτό. Είπατε ότι η τυχοδιοκτική συμπεριφορά. Ένα λεπτό. Τυχοδιώκτης δεν είναι ο κύριος Αυλονίτης ή ο κύριος Ναύαρχος? Ναι ή όχι? Όχι, δεν κοιτάω να μου απαντήσετε. Δεν είναι. Γιατί ήρθαν στο Πασόκ, δεν είναι τυχοδιώκτες.
3: Ναι, ήταν μια όρημη σκέψη και μια όρημη απόφαση. Αξιολογώντας πολιτικά τα πράγματα και ο κύριος Αυλονίτης βλέποντας ότι το πρόγραμμα του Πασόκ, η θέση μας. Παραμένουν ναι. Δράγες της δημοκρατικής άποψης.
1: Καλά, αυτό αφήστε το που παράσε ποιες δράγες παραμένουν. Αλλά, μισό λεπτό. Ο κύριος Αυλονίτης προηγουμένως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ο κύριος Αυλονίτης πήγε με τον Κασελάκη. Δεν του κάνανε τα χατήρια για να παρουσιαστεί εκεί ως νούμερο 2 και σηκώθηκε και έφυγε. Ο κύριος Αυλονίτης έλεγε στον κύριο Μπιάκη, ο οποίος είναι βουλευτής Κέρκυρας, και το είχε πει και δημόσια, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπιάκης είναι φίλος μου και εγώ δεν θα πάω ποτέ απέναντί του στην Κέρκυρα. Και ξαφνικά ήρθε στο Πασόκ. Αυτά, εμείς οι δημοσιογράφοι, τα ξέρουμε, τα ζούμε καθημερινά. Δεν μπορεί κύριε τώρα. Χατζή. Όχι, κύριε Χατζή, κύριε Κωνσταντόπουλε, με συγχωρείτε, θα μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί δεν γίνεται. Ποια είναι η κρίση σας?
3: Θα απαντήσω για τη στάση του κυρίου Αυλονίτη.
1: Βέβαια, δεν μου απαντήσετε. Αφού απαντάτε για τη στάση της Παπαδοπούλου.
3: Αξιολόγησε τα γεγονότα.
1: Τα αξιολόγησα.
0: Και πού ξέρετε.
3: Τι άλλο. Ο κ. Αυλονίτης στο Πασόκ ήταν.
1: Μπορεί το ξέρω ότι ήταν στο Πασόκ. Έπαιγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει διαδρομή αυτό. Δρομολόγιο μεγάλο.
0: Δεν σα θυμώνουν αυτέ τι περιπτώσει.
1: Δρομολόγιο. Αυτό έφυγε με το ΚΤΕΛ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε το άλλο λεωφορείο, άλλο λαφούρνα και πήγε στο Κασελάκι. Από τον Κασελάκι φεύγει και έρχεται πάλι στο Πασόκ. Τώρα με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτό τι είναι τώρα? Είναι όρημη πολιτική συμπεριφορά κατά την κρίση σας? Αυτό θέλω να μου απαντήσετε.
3: Θέλω να τη χαρακτηρίσω τη στάση του κυρίου Αυλονίτη.
1: Βλέπετε, γιατί είναι Πασόκ, γι' αυτό δεν το κάνετε. Αυτό
3: που έχω να σας πω, κύριε
1: Χατζή,
3: όμως παρέα σας, έχω να πω το εξής. Πάντα ήμουν εντός του Πασόκ σκεπτόμενος και όχι εκτός πετροβολώντα σκόπους. Και μάλιστα και στα δύσκολα, και ήμουν ένα τέλεχος το οποίο βρέθηκα στο νοσοκομείο Καραδίμηνο το 2011 για τις απόψεις μου, για τις ιδέες μου.
1: Πού βρεθήκατε το 2011, δεν το ξέρω. Πού?
3: Καταλάβατε.
1: Όχι, δεν το άκουσα. Εγώ δεν το άκουσα. Συγγνώμη.
3: Εντός του κόμματός μου, πάντα.
1: Συγγνώμη, το 2011 φύγατε από το Πασόκ. Δεν με ακούτε. Το 2011 φύγατε από το Πασόκ, μου είπατε.
3: Ποτέ.
1: Α, δεν φύγατε. Δεν κατάλαβα εγώ. Να το
3: διευκρινίσω. Για τις αξίες της αρχής μου. Όταν μια εκδήλωση του Αγίου χτυπήθηκα από κάποιους συμμετέρους εντός εισαγωγικών δημοκράτες, οι οποίοι ξέρουμε και που βρίσκονται και που βρέθηκαν.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
3: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω να πω ένα.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι μέτεροι? Ποιοι είναι αυτοί?
2: Είχε γίνει ένα επεισόδιο.
1: Ξέρω το επεισόδιο.
3: Ένα δημοκράτη εντό εισαγωγικών βρέθηκε στο νοσοκομείο.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Εσείς είστε δημοκράτης. Θεωρείτε μετά από αυτή τη συμπεριφορά, θεωρείτε τον εαυτό σας σε αυτόν τον χώρο να κινείτε.
3: Εγώ, κύριε.
1: Ευθέως θα μου να μου απαντήσετε. Εγώ θα ακούσω αυτό που.
3: Πάντα δημοκράτης ήμουν, πάντα στον χώρο αυτό ήμουν και πάντα υπηρετώ αξίες, αρχές και τη δημοκρατία μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είχατε.
3: Αισθάνομαι τώρα αυτή τη στιγμή την ανάγκη να απολογηθώ για μια.
1: Εγώ, συγγνώμη, καταρχάς, εγώ δεν σας κάλεσα να απολογηθείτε. Εγώ σας κάλεσα να απαντήσετε στα ερωτήματα. Απολογίες δεν γίνονται εδώ, δεν είμαστε δικαστήριο. Θα πάτε στα δικαστήρια με την κυρία Παπαδοπούλου και τα λύσετε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει απολογία. Ακούσαμε τις απόψεις σας. Και ο κόσμος άκουσε τις απόψεις και βγάζει τα συμπερασματά του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
3: Ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Τάκη με απειλή, η Αλίκη. Ποια Αλίκη σε απειλή?
1: Επειδή την είπα, λέει Κατσίκα.
0: Ποια είναι αυτή που θα μας βγάλει και εμάς στον αέρα?
1: Άμα... Αλλά και εσύ την είπες Κατσίκα.
0: Εσύ τι είσαι?
1: Τώρα πώς.
0: Ο κόσμος καίγεται. Σου εξήγησα ότι τα μεγάλα προβλήματα δεν είναι αυτά που νομίζεις εσύ. Τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτά που παίξαμε τώρα. Η Βύση, ο Καρβέλας, το γιατρής του Κολωνάκη. Τι νομίζεις? Ότι είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ακρίβεια στο πετρέλαιο, είναι προβλήματα αυτά. Είναι πρόβλημα πόλεμος στην Ουκρανία που τους δίνει δισεκατομμύρια Ευρωπαϊκή Ένωση ξεφτυλισμένοι για να αγοράζουν όπλα. Είναι παραγγελίες που έρχονται και παίρνουν οι διάφοροι dealers των Ηνωμένων Πολιτειών από μας εδώ για να γίνουν φίλοι μας. Πληρώνεις. Ο Ερντογάν το έχει πληρώσει χρυσάφι αυτό. Τη σχέση του για να του δώσει χειραψία το χέρι του ο Τραμπ. Το έχει πληρώσει χρυσάφι, δισεκατομμύρια έχει δώσει ο έρμος.
2: Τρώγανε οι Τούρκοι κρεμμύδια στον δρόμο για να χορτάσουν.
0: Κρεμμύδια. Πίνουν 4 κιλά νερό την ώρα για να μπορέσει το στομάχι του να μην χωράει. Και το τσάκι, το βρωμότσακο που πίνουν. Πάω, πιστά
1: και άλλο. Και που σου λέει, όχι, τώρα θα πεις και ένα τσαγάκι εδώ πέρα.
0: Πήγα σε ένα μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη. Πάω σε ένα μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη. Με πάει ένα φίλο που κάνει το. Εντάξει, είναι φίλος μου.
2: Τι που ξέραγω. Ναι.
0: Ναι, είναι ξέραγω. Ξέ, ναι, είναι. Είναι. Αλλά μένα με πήγε τώρα, υποτίθεται. Ναι. Με πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί που πουλάει χαλιά. Μπαίνω μέσα.
1: Δεν σε έχω εσένα να θες να πάρεις χαλί.
0: Όχι, μου τη χαλί να πάρω εγώ. Μπορεί πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να τον φανταστώ.
0: Είμαστε και μια παρέα 4-5. Να μου λέει, να σας πάω, λέει, να πάρτε χαλιά. Βαλαστήμαγα μέσα μου. Να πάω, η διοίκηση, ναι, να πάμε να δούμε. Ναι, τη λέω τι να πάρει χαλί, το κουβαλάω στην Αθήνα, δεν υπάρχει περίπτωση καμία, ξέχασε το. Τέλος πάντων γίνεται αυτό, πάμε στο χαλά. Ήταν τις 4, απλώναν τα χαλιά, να έχει το χρώμα. Του λέγανε αυτοί που είμαστε μαζί, λίγο πιο σκούρο δεν έχετε, ναι. Ρε παιδιά, μη ζητάτε άλλα, πάμε να φύγουμε, δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τι χαλιά, εδώ μεταξύ μας έχει, με έχει πιάσει κατούριμα από τσάι που έχω πει. Αυτοί κάθε 5 λεπτά μου βάζανε και τσάι.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, το τσάι.
0: Τουαλέτα, λέω, τουαλέ. Τουαλέτ, κατουρέν. Πώς να κάτι να του πω.
2: Δεν το έλεγε, έπρεπε να το πει κατουρλού.
0: Έπαιρνα. Τσάι, τσάι.
1: Οι οποίοι είναι, το θεωρούν μεγάλη προσβολή να μην κάνει πασάρι.
0: Ναι, να μπορεί.
1: Είναι σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό το ζητάει στην Τινησία.
1: Ναι, θέλουν οπωσδήποτε. Απογοητεύονται.
0: Πάλι με χαλί στην Τινησία, τρώω πακέτο. Πάμε μια παρέα στην Τινησία λοιπόν και. Είναι, λέει, θα πάτε αυτό το παζάρι, αυτό ο δρόμος, λέει, είναι παζάρι, είναι πάρα πολύ ωραία και όντως γραφικά ήταν όλοι αυτοί οι όρθιοι εκεί με τις κελεμπίες, με αυτά, παντελόνια δεν φοράνε και πουλάγανε διάφορα και πουλάει χαλιά ένας τύπος. Τον εμπανίζω ότι είναι λίγο, μιλάει και λίγο αγγλικά αυτός. Κύριο, κύριο, μου λέει, κατάλαβα ότι είμαστε γάτι αυτοί, έτσι δεν είναι?
2: Καλά τώρα.
0: Ξεκινάμε από 1500 ευρώ το χαλί. Και έχουμε φτάσει στα 2 κατοστάρικα. Του λέω, αδερφέ, εγώ 100 ευρώ έχω. Εντάξει, μου λέει, θα γυρίσω. Ούτε πίσω μου δεν κοίταξα. Την έκανα φίλη, από τα 1500 έχουμε φτάσει στα 100 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Μου λέει, τα φτιάχνει η μάνα μου, μου λέει αυτός. Αλίμονο το λέγα εγώ. Απατρώνω τα φτιάχνει μάνα τα χαλιά. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε.
3: Καλημέρα σας. Βλέπω η εκπομπή ρέπει προς τον αντιμπερεγαλισμό, τον επαναστατικό δρόμο.
0: Ναι, γιατί σαν χθες εκτελέσαν, σκότωσαν μάλλον τον Τσε Γκεβάρα. Γι' αυτό τα κάνω αυτά σήμερα.
3: Ναι.
0: Πέρας πάνω, πάει αυτός. Λοιπόν, ας είχε μυαλό να μην τον σκοτώσουν. Λοιπόν, τώρα...
3: Ας είχε μυαλό ο Τσε Γκεβάρα.
0: Βέβαια. Είχε μυαλό. Είχε μείνει με 15 άτομα. Πού πας στη Βολιβία με 15 άτομα, ρε μάστορα? Κάνε πίσω.
3: Τώρα, εντάξει, και ο Παπαφλέσσας πήγε στο Μανιάκι.
0: Ας τον Παπαφλέσσα, μου το δει, ο Παπαφλέσσα ήταν και παπάς, ρε. Είχε την προστασία του κυρίου.
1: Ναι, αλλά δεν τον θέλανε.
0: Τσε Γκεβάρα γιατρός.
2: Γιατρός.
0: Για μένα παπάς, ναι, το θυμάται ο Τάσος που είχα πει στον πατέρα μου. Γιατί είχα την αφήσα του στο δωμάτιό μου και μου λέει, ο πατέρα μου, ποιος είναι αυτός, παιδί μας, αρχιμαντρίτης, φίλο μου. Και πήγαινε στη μάνα μου και της έλεγε, θα γίνει παπάς το παιδί. Ναι. Λοιπόν, περίμενα, Ανδρέα, μισό λεπτό, γιατί εμείς είμαστε συνεπείς. Βάζουμε διαφημίσεις την ώρα μας. Κατάλαβες τι λέω?
3: Ναι, μωρέ, ναι.
0: Όχι, μωρέ. Όχι, μωρέ. Μην λες, μωρέ. Έλα.

0: Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από Δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλησπέρα, Αντρέα. Έχει κανένα νέο τίποτα? Θα μα πει καμιά είδηση, καμιά πληροφορία, τι γίνεται εκεί στην παλιά αριστερά?
1: Πού θέλετε να αρχίσω?
2: Τα καλύτερα.
0: Καταρχά, αρχίσει από το να βάλει το ακουστικό κανονικά στο στόμα σου, για να μην έχουμε αυτό το.
1: Τώρα ακούγομαι καλά?
0: Τώρα ναι, γιατί προηγουμένω ήσουν σε σπηλιά. Τώρα είσαι κανονικό. Πάμε λοιπόν, ό,τι γουστάζει λε. Σήμερα έχει ελεύθερο θέμα.
1: Έχει ελεύθερο θέμα. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Διαβάζω κάτι ρεπορτάζ από το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αρχίζουν να ξεσκαρτάρονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές και που θα πάνε προς την Αμαλίας.
0: Τι να πάνε, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Α, που θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, εννοείς, ναι.
1: Θα πάνε στην Αμαλίας, μπράβο.
0: Ναι. Το κόμμα του Τσίπρα πες Αμαλίας τώρα, Αμαλία, είναι βασίλισσα αυτή.
1: Ναι, μωρέ, αυτό, το λέω συνθεματικά.
0: Α, εντάξει.
1: Χθες έβαλε πληροφορίες, λένε από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ότι τους έβαλε μία διορία, νομίζω μέχρι την άλλη εβδομάδα,
0: ναι,
1: να παραδώσουν τις έδρες, να παραιτηθούν δηλαδή.
0: Αυτό τι βίτσιο του Τσίπρα αυτό τώρα?
1: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ τους καλεί να παραιτηθούν. Ναι, τους καλεί να παραιτηθούν γιατί υπάρχουν επιλαχόντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: και τους καλεί να παραιτηθούν. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα θέμα.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα, μπορώ να κάνω και λάθος. Γιατί αυτοί που είναι επιλαχόντες μπορεί να μην θέλουν να πάνε.
1: Ή να έχουν κάνει άλλες δουλειές. Έχουν κάνει κάποια διερεύνηση, ποιος έρχεται.
0: Πού να ξέρω, τι να σου πω, ξέρω εγώ τι έχουν κάνει. Πρόχειρους.
1: Εγώ δεν το ξέρω, αλλά πιθανολογώ.
0: Ναι, και εγώ, εντάξει, αυτό η πιθανολόγηση είναι πολύ σωστή, αλλά δεν τους βλέπω και τόσο ικανούς να κάνουν τέτοιες δουλειές.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο τώρα που διαβάζω σε κάποια ρεπορτάζ είναι ότι γυρνάνε δεξιά και αριστερά κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Λένε κακώς δεν επιμείναμε να γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Γιατί το λέω αυτό τώρα?
0: Ο Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε αυτό με τις εκλογές και σήμερα στη συνέντευξή του στο Sky.
1: Ναι, εντάξει, αλλά γιατί το λένε? Γιατί θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Τι λες, τι είπες?
1: Θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Γι' αυτό το λένε.
0: Εντάξει, μωρέ, αυτό σου λέει, εγώ είμαι θεσμικός, δύσκολος, ξεδύσκολος.
2: Γι' αυτό ακριβώς δεν κάνω εκλογές. Το είπε τη.
1: Λένε, ας πούμε, καλύτερα να κάνουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, γιατί τώρα έχουμε πράγματα μπροστά μας τα οποία δεν μπορεί να τα κοντρολάρεις.
0: Όχι, εντάξει, είναι πολύ το πράγμα μπροστά. Εντάξει, δεν,
1: ακριβώς. Δηλαδή, έχετε ένα χειμώνα, όπως φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολος.
2: Θα δείξει.
0: Έτσι πιστεύω εγώ. Θα το δούμε αυτό. Ποιος θα έχει. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν θα είναι δύσκολος.
1: Γιατί?
0: Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο εκφοβισμός που γίνεται έχει πολλά ντεσού. Δηλαδή θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, θα είναι αυτό. Προσπαθούν να προλάβουν αιτήσεις και απαιτήσεις και αιτήματα των λαών γενικώς. Γιατί δεν το λέμε μόνο στην Ελλάδα αυτό, το λένε και στο εξωτερικό όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης.
2: Εντάξει, λόγω καυσίμων το λένε.
0: Δεν ξέρω γιατί το λένε.
2: Υπάρχει δηλαδή αυτή η βάση.
1: Δεν μπορούμε να κοντρολάρουμε τίποτα τα καύσιμα τώρα. Την ενέργεια, αυτά, όλα αυτά.

0: βιώνουν μια κρίση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη.
1: Αλλά δεν ξέρεις αν θα αύριο το πρωί ξημερώσει αυτός ο τύπος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο γνωστός. Και πει τέρμα ο πόλεμος.
2: Νομίζω δεν έχει χορτάσει λεφτά ακόμα τα εκεί.
1: Εντάξει, έχουν φάει πολλά δισεκατομμύρια τώρα, παιδιά. Με τον
0: ανακατεύον... Έχουν περάσει 7 μήνες όμως τώρα. Πόσο είναι.
2: Και αυτός και οι φίλοι του.
1: Πάει 9 μήνες να γεννήσει και θα το κανονίσουν. κοίταξε, γιατί μας λένε ο χειμώνας είναι δύσκολος. Άμα τον πηδήξουμε το χειμώνα, καθαρίσαμε.

0: Εντάξει, κατάλαβες, Ανδρέα μου. Τα έχει πει ο Σαββόπουλος αυτά.
1: Ξέρω, αυτά σαν τραγούδια γίνονται όμως.
0: Δεν ξέρω εγώ, τραγούδια ξετραγούδια, τραγούδια βγαλμένα από τη ζωή, έτσι δεν λέμε.
1: Ναι,
0: μην ανερείς τον εαυτό σου, τα έχω ακούσει να το λες και εσύ. Είναι βιωματικά τα τραγούδια, Ανδρέα μου.
1: Καλά, θα τα δούμε, θα τα δούμε.
0: Μην κοιτάς εσύ που ακούς μόνο τον... πώς το λέμε, το μάλαμα.
1: Πάλι με το μάλαμα τα βάλες.
0: Όχι ρε παιδί μου, μου έχει κάνει εντύπωση και το τραγούδι, πώς το λέει... πώς το λέει αυτό το τραγούδι που είναι του Άκη Πάνου.
1: Καλός και δεν πρέπει.
0: Ασφενός και δεν πρέπει. Ναι, το έχεις ακούσει σε εκτέλεση θεϊκή αυτό, ασφαλώς και δεν πρέπει. Το έχεις ακούσει.
1: Θα σου, να σου πω μια είδηση.
2: Το λένε, βάλτο.
0: Αυτό το τραγούδι, τώρα μεταξύ μας πέρα της πλάκας με τον άνθρωπο, είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ομάδα μας. Έτσι τώρα για
1: λέμε. Και να σου πω την είδηση.
0: Όχι, είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ομάδα μας. Είναι σπουδαίος. Το λέω για να μην τώρα κάνουμε πλάκα και χιούμορ, αλλά.
1: Εντάξει,
0: άνθρωπος είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και τον πάω πολύ.
1: Όταν τα έπαιξε αυτά. Τον πήρε τηλέφωνο η σύζυγος Άκη Πάνου.
0: Α.
1: Ναι, και του ζήτησε για κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Μια μεγάλη εκδήλωση, τέλος πάντων.
0: Ναι, κατάλαβα, για να κάνω φράγκο. Ναι.
1: Τη φτιάξει. Καμάρι, καλά, δηλαδή, όλη η Βύση καραδάλα είναι μέσα.
0: Να μην την νομίζει ότι είναι. Άκου τώρα, άκου την εκτέλεση, άρα.
1: Όχι, όχι, όχι, να ψάχνει τα εισιτήρια των 300 ευρώ.
0: Περίμενε, μωρέ, σου λέω. Άκου το τραγούδι την εκτέλεσε, άρα ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Εμένα και σένα εννοεί. Και θα σε περάσουν για κομμουνιστέ μας, σε δούνε με εμένα. Έλα.

0: Αυτή είναι λαϊκιά, αυτό είναι το τραγούδι. Η λαϊκός σαν οποίον τραγουδάει άντας. Και άλλος, η άλλη είναι πλουτοκρατία. Και δεν μπαίνει στην πλουτοκρατία, δεν μπουστάρει. Κατάλαβες, Αντρέα?
1: Δυστυχώς και δεν πρέπει, ναι, δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει, ναι, δεν πρέπει, Αντρέα.
1: Πάντως να θυμίσω και την σκοτεινή πλευρά του Άκη Πάνου. Γιατί πρέπει και αυτά να τα θυμόμαστε. Είχε γίνει ισόβια μέσα, έτσι. Γιατί είχε δολοφονήσει το φίλο της κόρης. Γιατί τόλμησε η κόρη να φύγει από το σπίτι, πήγε στο σπίτι του φίλου της, ήταν 19 ετών.
0: Ποιος 19?
1: 19 ήταν η κοπέλα.
0: Η κοπέλα, ναι.
1: Και για να λυθεί η παρεξήγηση, είχε βγει ο Άκης Πάνου τότε με τις πιτζάμες στην τηλεόραση και την αναζητούσε. Το κορίτσι είχε φύγει από το σπίτι, δεν περνούσε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ αυστηρός πατέρας ο Άκης Πάνου, παλαιών αρχών. Όχι ακριβώς παλαιών αρχών βέβαια, γιατί όταν πήγε ο άνθρωπος να μιλήσουν στο σπίτι, γιατί αισθάνθηκε ότι όφιλε μία εξήγηση, τον πυροβόλησε τον φίλο της κοπέλας, ισόβια μετά, και έτσι όλη η ιστορία.
0: Η κοπέλα αυτή που βρίσκεται?
1: Του Άκη Πάνου, δεν ξέρω.
0: Ανδρέα, έχει εικόνα εσύ που βρίσκεται?
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν. Πάση περιπτώσει, γιατί έχει σημασία.
1: Ναι, σκοτεινή
0: ψυχή. Το κορίτσι αυτό που είναι.
1: Δεν είναι πάντα εντάξει η δημιουργή. Στην τέχνη του και στο ταλέντο του.
0: Και στην προσωπική του ζωή είναι λίγο διαφορετική, έτσι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εμείς τους θαυμάζουμε βέβαια για το έργο του.
1: Ναι, εντάξει. Καμιά φορά βέβαια. Κοίταξε, εσείς τώρα τα αγαπάτε αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν είναι πάρα πολύ το στυλ μου. Αλλά όταν ακούω εκεί πάνω, θυμάμαι αυτή την ιστορία. Γιατί είναι από τις ιστορίες που.
0: Που μένουν. Λοιπόν, Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα με πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα δεν θα σε ακούσω, ελεύθερα μπορεί να τα λες.
2: Α, ωραία.
0: Ναι, ναι, ωραία, ναι. Θα γλιτώσεις από τα μηνύματά μου.
2: Φέστο, μανιφέστο.
0: Μανιφέστο.
2: Πάω 7 με 8, θα γίνει χαμός.
0: Τι έχεις, άρχισε τον κόσμο σήμερα που βγάζεις, ε.
2: Αυτό, όχι, το λέω, το λέω.
0: Έχεις το λαό σήμερα 7 με 8. Ναι, λοιπόν, να το πω κι εγώ. Συντονιστείτε στον Α989 6 με 8 που είναι ο Ανδρέας, γιατί εκεί πέρα είναι όλο... Όλο το σύστημα, το αντιπεριαλιστικό, το κάτω καπιταλισμό, ζήτω η Παντιέρα Ρώσα και άλλα τέτοια.
1: Εκεί οργανώνεται η επανάσταση.
0: Και με 7 με 8 είναι το πλήθος. 7 με 8 λοιπόν θα μπορείτε να τον παίρνετε τηλέφωνο και να βγαίνετε στον αέρα να συνομιλείτε μαζί του, να λέτε τις απόψεις σας. Ακούω μερικούς τρελαίνουμε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, μου αρέσει. Μετά κάνω θεραπεία, αλλά αυτό είναι προς ώρα σας. Για λίγο δεν είναι. Μου περνάει μετά. Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Να περνάς ωραία. Γεια σου. Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Και εσείς να περνάτε ωραία. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Από την Αθηναίδα Νέγκα. Τον Αντώνη Αντωνόπουλο.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Με μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο με κρένιο εγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά και νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η νεαρή κοπέλα προσήλθε ενώπιον του ανακριτή έπειτα από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Τουλάχιστον 205 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή της Frontex και περιπολικών σκαφών του λιμενικού. Στον διεθνή χώρο, επιλογές για την επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν προετοιμάζει ο Αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο New York Times. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εκφράζει επιφυλάξεις απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν πλήρους έντασης πόλεμο. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, προσθέτοντας ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν παραγωγικές συζητήσεις. Συνομιλίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάνετ Κούσνερ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
7: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ η Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Τώρα, συγγνώμη, ο Καρβέλα θα ζητάει άδεια από τον Καρβέλα για να το τραγουδήσει αυτό, ή ας πούμε. Γιατί αυτό το λέει μόνος του. Αυτό το λέει. Άρα, αυτό είναι προφορικό. Δεν χρειάζεται να ζητηθεί άδεια. Το λέει μόνος του, όπως το καταλαβαίνει. Όλα θα τα λέει. Πλέον θα λέει και τη Βύση ο Καρβέλα. Μπορεί να ντύνεται και Βύση. Έχει το μαλλί, το μακρύνει λίγο, να το βάψει λίγο ξανθό ο Σαντρέ. Το Σαντρέ είναι. Αυτό το Σαντρέ τη Βύση είναι του Καρβέλα, γι' αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχω πρόχειρο τώρα να δω όλα τα τραγούδια. Αλλά κυρίες και κύριοι, αν νομίζετε ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ο πληθωρισμός, είναι οι υψηλές τιμές στην αγορά, είναι τα ελληνοτουρκικά και η πόντιση του καλωδίου, είναι η πολιτική σταθερότητα, ξέρω εγώ, σφάλετε, you are wrong, για βγείτε στη Λαϊκή να δείτε τι κουτσομπολεύουν οι κυρίες πρωί-πρωί, σαν εμένα που είχα αυτή την ατυχή έμπνευση σήμερα να πάω να πάρω κάτι από τη Λαϊκή που είναι δύο δρόμους πάνω από το σπίτι μου για 5 λεπτά. Δεν ήθελα, κάτι στοχευμένο πήγα να πάρω. Δεν ήταν ότι πήγα να διασχίσω όλη τη Λαϊκή. Α, κύριε Ευγενή, ποιος έχει δίκιο, η Βύση ή ο Καρβέλας? Εμείς είμαστε με τη Βύση. Εμείς είμαστε. Καλά τα λέει ο Καρβέλας. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το άκουσα, γιατί πρέπει να έχει και ένα βαθμό περιέργεια για να πει καλά τα λέει ο Καρβέλας. Τέλος πάντων, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Το σύγχρονο θέμα μετά τον ένα μήνα του Μαζονάκη είναι το Βύση Καρβέλας. Θα σας πω ένα αποκλειστικό στοιχείο από Γκάλοπ, έτσι για να ξέρετε, για να δείτε τώρα περί ποιο επίπεδου σοβαρότητας μιλάμε στη χώρα. Αυτό είναι στοιχείο το οποίο περιήλθε στην κατοχή της κυβέρνησης ως στοιχείο έρευνας και σας το αποκαλύπτω εδώ πέρα. Δεν κάνω πλάκα, καμία πλάκα δεν κάνω. Είναι απολύτως σοβαρή ποιοτική ανάλυση. Όλο τον τελευταίο καιρό, τους προηγούμενους μήνες, και λόγω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του γεγονότος ότι γίνονταν εγγένεια σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγεία κλπ. Υπήρχε μία αίσθηση ότι το πράγμα στην υγεία πηγαίνει καλύτερα, ότι η κατάσταση του ΕΣΥ αποτελεί μικρότερο πρόβλημα συγκριτικά με τα άλλα, με την ακρίβεια, με τα ελληνοτουρκικά, με τη διαφθορά, με το δεν ξέρω, με ό,τι η ιεραρχή του εν πάση περιπτώσει κατά περιπτώσεις και κατά συγκυρία ως κυρίαρχο θέμα στην συζήτηση. Πλέον, αφού περάσαμε ένα μήνα ασχολούμενοι με τον θάνατο του Μαζονάκη, υπό τις τραγικές αυτές συνθήκες που αυτό συνέβη βεβαίως, στο γκάλοπ που έχει στην κατοχή της η κυβέρνηση, το οποίο είναι ένα μηνιαίο γκάλοπ πολύ αναλυτικό, εφόλης της ύλης, εφόλης της ατζέντας για όλα τα κόμματα κλπ. Έχει ενσκύψει πλέον ως θέμα ξανά σοβαρό η κατάσταση στο ΕΣΥ. Γιατί προφανώς ο κόσμος φοβήθηκε από όσα άκουσε, τρόμαξε επίσης από το πλημελέστατο προφανώς καθεστώς ελέγχων στα ιατρεία και σε αυτόν τον ακμάζοντα κλάδο της ιδιωτικής υγείας, των οποίων γίνονται και πάρα πολλές επενδύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, και σου λέει όπα, εδώ υπάρχει θέμα. Και ανέβηκε το συγκεκριμένο θέμα 5 μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Μιλάμε τώρα για ιεράρχηση θεμάτων όμως, έτσι. Άρα όταν λένε διάφοροι, άκουγα χτες τον Καραθανασόπουλο του Κουκουέ εδώ στον Τάκη Χατζή για την Αθηναίδα Νέγκα που έλεγε: εμείς λέμε στο λαό να ξεσηκωθεί. Ποιος λαός να ξεσηκωθεί? Ο λαός που ασχολείται ένα μήνα με το Μαζονάκι και την πλασμαφαίρεση και καταναλώνει αιμονικά άχρηστες πληροφορίες για το αν έφαγε ο γιατρός πριν γυρίσει στο ιατρείο για την πλασμαφαίρεση και αν ήπιε σαμπάνια και το ένα και το άλλο, και τι καταθέσεις έχουν και πόσο είναι τα παιδιά τους και τι κάνουν και τι ράνουν. Και τώρα επί ένα μήνα, επί μία εβδομάδα μάλλον, όχι ένα μήνα, συζητάμε τα ενδοοικογενειακά και ενδοοικονομικά της Βύση, του Καρβέλα και της Κούστα. Αυτό είναι η συζήτηση μια εβδομάδα στη χώρα. Σταμάτησαν εντωμεταξύ όλες οι εκπομπές στην τηλεόραση, επειδή το θέμα Μαζονάκης έκανε πλατό, δεν έχει και ειδησιογραφική εξέλιξη συγκλονιστική, και πιάσαμε το θέμα Βύση Καρβέλας. Λοιπόν, μη λέμε μετά γιατί δεν επέρχεται ανατροπή πολιτικών συσχετισμών, γιατί, γι' αυτό. Και μην ακούσω τη συζήτηση και τα μέσα ενημέρωσης μόνο αυτό μας δείχνουν. Να μην το βλέπατε
να μην σας το δείχναν. Να έκαναν όλες οι εκπομπές που παίζουν Βύση Καρβέλα 5, θα το παίζαν μία, θα το παίζαν δύο, μετά θα τους αφήναν τους ανθρώπους στην ησυχία τους. Άμα οι εκπομπές και τα δελτία κάνουν 10, 15, 20, θα φάτε Βύση Καρβέλα μέχρι να διοργανώσετε και εσείς συναυλία. Λοιπόν, εδώ θα παίξουμε λοιπόν και εμείς εδώ τα Αντάρτικα. Θα σπάσουμε την... Πάμε να σπάσουμε τις αλυσίδες. Υπάρχουν και παραγγελιές εδώ από διάφορους. Αλφα Radio 989, κυρίες και κύριοι, στα βραχαία, σαν την Deutsche Welle στη Χούντα.

0: Αν έχετε κι εσείς παραγγελιές, 212-212-4800, onair@alpharadio989.gr, 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Εδώ εξετέλεσα παραγγελία της κυρίας Δίνας Μόσχου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, φροντίζει τα αντάρτικα. Να κάνουμε αυτή τη σύγχρονη μορφή αντίστασης, εν πάση περιπτώσει, στον κάθος πρεπισμό. Στην απληστία, αυτά μου αρέσουν. Γιατί η συζήτηση Βύση Καρβέλα είναι μια συζήτηση πλουσίων και φτωχών, άλλωστε. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, όταν κάποιος ζητάει ένα δανειάκι, ζητάει μισό εκατομμύριο. Θα με πάρει ένα πρωί ο Τάσος και θα μου πει: εσύ, αδερφέ, έχω μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Είμαι πολύ στενός αυτή την περίοδο, έχω αυξημένες υποχρεώσεις. Εσύ που μπορεί να είσαι λίγο καλύτερα, σου περισσεύει ένα χιλιάρικο, ενάμιση χιλιάρικο. Πόσο δανεικά θα ζητήσεις? Ένα, ενάμιση, δύο. Θυμάμαι ένα παλιό φίλο μου ζήτησε κάποτε 3.000 δανεικά γιατί ήταν βλάκας και πήγαινε τάπεζε τον τζόγο και δεν ήθελε να καλύψει υποχρεώσεις του από έναν κοινό λογαριασμό που τον έβλεπε η γυναίκα του και προσπαθούσε ο άνθρωπος και γύρναγε σε φίλους και γνωστούς με τη χερούκλα πλωμένη. Αλλά δεν ζήτησε μισό εκατομμύριο, 200.000, 250.000. Γιατί περί αυτών των ποσών συζητάμε. Τώρα συζητάμε για πλουσίους και φτωχούς. Λέει ο Καρβέλας, λέει, είμαι διατεθειμένος να υποστώ την οικονομική μου αυτοκτονία. Ποια οικονομική αυτοκτονία? Ποιες οικονομικές ανάγκες έχει ο κύριος Καρβέλας, 80 χρονών άνθρωπος? Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα. 80 χρονών άνθρωπος που παίρνει 250 χιλιάρικα πνευματικά δικαιώματα και θα συνεχίσει να παίρνει πνευματικά δικαιώματα γιατί το έργο του είναι εξαιρετικά δημοφιλές και εξαιρετικά πολυσχηδές. Και ήθελε και τα άλλα, τα οποία είναι πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία αποκαλύπτουν ότι προφανώς θα παίρνουν κατά το τραπέζι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, θα τους ψάξει. Θα καλέσει ο κύριος Πιτσιλής, φαντάζομαι, σε λίγο. Ναι, τέλος πάντων. Θα καλέσει ο κύριος Πιτσιλής, διυπόθεσήν τους, πώς λέμε, παλιά στο δημόσιο, διυπόθεσήν σου σε καλό. Και την εταιρεία παραγωγής και τον κύριο Καρβέλα, και να ρωτήσει, παιδιά, πού είναι τα συμβόλαια, πού είναι τα κοντράτα. Γιατί άμα έχει συμβόλαιο, έχει ενεργή απέτηση. Άμα έχεις πει ότι εγώ για το έργο μου, ας πούμε, θα εισπράξω τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα, πόσα είναι, 250 χιλιάρικα, και έχουμε και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας παραγωγής Χ και της εταιρείας ΕΜΟΥ και του ΕΔΙΟΥ, που έλεγε η Τζούλια η Αλεξανδράτου, Πριτσαπίδουλα Σίκε τελεία, ότι έχουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που λέει ότι εγώ έχω λαμβάνει 200 συν ΦΠΑ, 200 χιλιάρικα συν ΦΠΑ, πέραν της αμοιβής των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί αυτή είναι η αμοιβή που εγώ κρίνω ότι πρέπει να λάβω για την προβολή του έργου μου κατά τρόπον τέτοιο. Αν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο, μάλιστα είναι νόμιμο και έγκυρο. Τέτοιο ιδιωτικό συμφωνητικό, τέλος πάντων. Άμα δεν υπάρχει, τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε μια φορά διαφυγή. Για να είμαστε σαφείς ως προς το τι συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και επανέρχομαι. Απ' τα αντάρτικα βάζεις τώρα, όλη η κάβα είναι αντάρτικα. Τι έβαλες τώρα, τι αυτό?
1: Αρέσω.
0: Αρέσω, ναι, ναι. Ρίτα.

0: πεθάνουμε.
1: Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κουφάλα νεκροθάφτη. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 75 μου λέει εδώ ο Δημήτρης ότι είναι ο κύριος, κύριος Καρβέλα. Ωραία, εντάξει. Όσο είναι ο άνθρωπος. Ζωή να έχει. Με νοιάζει εμένα. Να σταματήσουν να μας απασχολούν με τα ενδοοικογενειακά τους μπορούνε. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρούνε μακριά από τα. Ή τέλος πάντων να μην τα βρούνε. Μας νοιάζει τώρα. Μου λέει ο Στέφανος, λέει από Σιτία και αυτή. Ποιος είναι από τη Σιτία? Η Βύση είναι από τη Σιτία. Από την Κύπρο δεν είναι. Ποια είναι από τη Σιτία? Η Σακελαρίου. Ποιος είναι από τη Σιτία? Δεν ξέρω ποιος είναι από τη Σιτία. Λέει όπως και ο Μαζονάκης. Κάτι σχέση έχει αυτό? Υπάρχει κάποια κοινή αναφορά στη Σιτία, κάποια κοινή μήτρα στη Σιτία που βγάζει καλλιτέχνες? Να πάρετε παρακαλώ τον κύριο Καρχημάκη που είναι από εκεί παλιός βουλευτής, είναι από τη Σιτία. Να δούμε αν τραγουδάει κάτι ο Μιχάλης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, να πω και κάτι σοβαρό μέσα στην όλη γελιότητα. Βύση θα σχολεία. Α, η Σακελαρίου ήταν από τη Σιτία. Δεν το ξέρω κι αυτό. Και η Τζέννη Χιλουδάκη είναι από τη Σιτία. Μια και συζητάμε για διαπρεπείς προσωπικότητες της Σιτίας. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο τον Στέφανο, καλημέρα και στο Γιώργο από το Γαλάτσι, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Όλγα στη Ζάκυνθο, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαρκάρη στον Αχαίροντα με το αισιόδοξο όνομα. Λοιπόν, να πω και κάτι σοβαρό μέσα στην όλη γελιότητα. Θα επανέλθουμε στη γελιότητα λίγο πιο μετά. Εχθές στο Eurogroup έγινε κάτι το οποίο είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Θα δούμε, θα πιστοποιηθεί σήμερα λογικά και στο ECOFIN που γίνεται στις Βρυξέλλες και την άλλη εβδομάδα έχουμε και σύνοδο κορυφής. Φαίνεται ότι σε έναν βαθμό μπορεί να προχωρήσει το ελληνικό και ιταλικό αίτημα για επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε οι περέσοδα που προέκυψαν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, από τον ΦΠΑ, αυτή την περίοδο της ενεργειακής κρίσης που σωρεύτηκαν έσοδα στα δημόσια ταμεία, να αναδιανεμηθούν με έναν τρόπο υπέρ της κοινωνίας, υπέρ των πολιτών οι οποίοι χυμάζονται από την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές που προκύπτουν βεβαίως από το εξαιρετικά ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Δεν είμαστε εδώ μια νησίδα αυτόνομη η οποία βλέπει αυξήσεις ενώ οι υπόλοιποι βλέπουν μειώσεις. Φαίνεται ότι αυτό έχει μια προοπτική να περπατήσει. Αυτό που λέω είναι και ρεπορτάζ πρωτογενές. Προκύπτει όμως και από μια δήλωση εχθές του αντιπροέδρου της Κομισιόν του κ. Ντομπρόφσκης, ο οποίος μετά τη συνεδρία του Eurogroup για πρώτη φορά δεν ήταν κάθετα αρνητικός, λέγοντας ότι ενώ οι κανόνες δεν μπορούν βεβαίως να παραβιάζονται, εν τούτης υπάρχει μια κατανόηση για τα αιτήματα της Ελλάδος και της Ιταλίας. Τώρα, ο κ. Πιερακάκης το χειρίζεται το ζήτημα. Φαντάζομαι ότι έχει τον τρόπο ως πρόεδρος του Eurogroup, με το δεύτερο καπέλο του, να κάνει μια τέτοια διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που στηρίζουν την ελληνική και την ιταλική προσέγγιση, ακόμα και αν δεν είναι κοινή προσέγγιση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης εν προκειμένου. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς μετά τη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις, αλλά αυτή η απόφαση προφανώς θα συνεκτιμηθεί και στους σχεδιασμούς για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, διότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σε λίγες μέρες από τώρα, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 15 Οκτωβρίου. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Λάζος μου λέει ότι η Ρίτα Σακελαρίου είχε γεννηθεί στο Χαμέζι, ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σιτία. Εδώ οι κριτικοί που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα μας δίνουν πιο καθαρές πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου, την κυρία Ινώα Φεντούλη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μου λέει εδώ 561. Μου λέει, άμα δεν διαβάζετε τα μηνύματα που θίγουν τα κακό κείμενα, τότε γιατί να τα στέλνουμε. Εγώ λέει, περιμένω κάθε μεσημέρι 30 λεπτά το λεωφορείο. Οκ, το διάβασα. Και τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάντα. Οι χρονοαποστάσεις στα μέσα μεταφοράς. Γι' αυτό και όταν βγάζουμε τους αρμοδίους, τους ρωτάμε για τις χρονοαποστάσεις και τους πιέζουμε για τις χρονοαποστάσεις. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω την κυρία Ινώα Αφεντούλη, την εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου. Καλημέρα, κυρία Αφεντούλη, πώς είστε?
8: Καλημέρα, μια χαρά. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε. Πάντα.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Άκουγα την πρωινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο ως προς τα ελληνοτουρκικά. Αεράκι είναι για βοριάς.
8: Ομολογώ ότι παρότι το συνάδελφο που πήρε τη συνέντευξη τον ακούω πολύ τα τακτικά, αυτή τη συνέντευξη δεν μπορούσα να την ακούσω γιατί είχα μια άλλη υποχρέωση. Αλλά να αμφισβητήσουμε εμείς το μετεωρολογικό ένστικτο του Πρωθυπουργού, κύριε Ευγενίδη.
1: Δεν ξέρω, κυρία Αφεντούλη. Έχει ο κύριος Μητσοτάκης τον τελευταίο καιρό κάνει και το συνθέτη και το μετεωρολόγο. Έχει διάφορες ιδιότητες. Σαν τις Μπάρμπι.
8: Για να το δούμε. Λοιπόν, να το πάρουμε έτσι κάπως να το αναλύσουμε αυτό. Αν το είπε αυτό ελαφρό αεράκι, μέχρι να πιάσει τον Μποφόρ. Τα μποφόρ, ξέρετε, δεν μπορεί να έχουν τεχνική υποστήριξη.
1: Σωστό.
8: Πρέπει να είναι μια φυσιολογική εξέλιξη.
1: Σωστό.
8: Εάν ο Πρωθυπουργός λέει ελαφρό αεράκι, σημαίνει ότι κάτι του έχει περιέλθει ως πληροφορία. Να σας πω κάτι, επειδή μιλάμε για το καλώδιο.
1: Προφανώς αυτό είναι το ερώτημα εδώ.
8: Έτσι, επειδή μιλάμε για το καλώδιο, είδα επίσης σήμερα από γαλλικής πλευράς μια διαρροή ότι δεν θα υπάρξει ένταση για το καλώδιο. Πιστεύω δηλαδή ότι, να σας το πω έτσι, το καλώδιο είναι γυνάτη για τους Τούρκους, δεν υποστηρίζεται πουθενά νομικά. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό, πιστεύω.
1: Απολύτως.
8: Λοιπόν, εάν δεν στηρίζεται νομικά, κάπου το έχουν καταλάβει ότι δεν πρέπει να το παρατραβάνε, υποθέτω. Αν τους έρχεται αυτό το μήνυμα από τη Γαλλία, με την οποία συνύψαν και μια αμυντική συμφωνία πρόσφατα, και αν ο κύριος Ρούμπιο, παρότι ήταν πολύ προσεκτικός στο πώς τοποθετήθηκε, επίσης έχει περάσει διάφορα μηνύματα με τα κανάλια τα διπλωματικά, νομίζω ότι δεν θα κάνουν, δηλαδή, να σας πω, την κρίση δεν θα την προκαλέσουν για το καλώδιο. Αν θέλουν να προκαλέσουν κρίση, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα.
1: Πάντως, άρα αντιλαμβάνομαι ότι εσείς διαβάζετε αυτή τη δήλωση του κυρίου Ρούμπιο για ιδιωτική διπλωματία όχι ως παρελθέτω απεμού το ποτήριον τούτων, αλλά ως ένα νεύμα ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να λύνονται μακριά από το φως των δημοσίων αντιπαραθέσεων και ότι κάτι γίνεται προφανώς στο παρασκήνιο.
8: Βέβαια, έτσι τη διαβάζω και έτσι νομίζω ότι δεν έχω λάθος ανάγνωση, παρότι ξέρετε δεν είμαι σε θέση να...
1: Καλά, δεν έχετε και το αλάθητο του Πάπα. Όπως και εγώ, αυτό εννοώ.
8: Σε καμία περίπτωση και δεν έχουμε και το 100% της πληροφόρησης που έχουν οι αξιωματούχοι. Νομίζω, σας λέω, ότι πρέπει να έχουν αντιληφθεί στην Τουρκία ότι αυτό δεν είναι μείζον θέμα, να το αφήσουν στην άκρη. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε τη δήλωση που έκανε ο Ρούμπιο στον αγαπητό Αλέξη Παπαχελά περί αυτονόητης, ότι είναι αδιανόητο για δύο χώρες συμμάχους να έχουν σύγκρουση, έτσι. Αυτό για μας μπορεί να ακούγεται λίγο δύσκολα, αλλά εγώ, επειδή όπως ξέρετε είχα υπηρεσία στο ΝΑΤΟ, ήταν κάτι που πάντοτε το υποστήριζα. Υπάρχουν διαβαθμίσεις εντάσεων. Η ένταση δεν σημαίνει ότι οδηγεί σε σύγκρουση απαραίτητα. Άρα ας μείνουμε και σε αυτή τη δήλωση, τη θεωρώ σημαντική.
1: Τώρα, επειδή υπάρχει μια ανάγνωση κυρίως εξ αριστερών, θα έλεγα εγώ, που λέει ότι ο Ρούμπιο ήρθε εδώ, ωραία πέρασε, αξιοποίησε και το βήμα της πνίκας για να πει αυτά τα οποία ήθελε με ένα ωραίο φόντο, αλλά εμείς τι πήραμε, φεσωθήκαμε 4 δις εξοπλισμού σε βάθος 20ετίας. Αυτό πώς το ακούτε εσείς? Αυτή είναι κυρίως εξ αριστερών κριτική, πρέπει να πω.
8: Βεβαίως, σέβομαι, κοιτάξτε, σέβομαι τη δημοκρατική λειτουργία, ευτυχώς εμείς την έχουμε, η Τουρκία δεν την έχει, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και να ζητάμε πρώτα απ' όλα ενημέρωση. Δηλαδή χωρίς ενημέρωση, την οποία δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης δεν ήταν διατεθειμένος να τη δώσει, ειδικά όταν μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς, έτσι, θα έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση και μετά να κάνουμε κριτική. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, μπορεί να πέφτω και έξω. Αλλά τα 4 δις δεν είναι, ας πούμε, αν θέλετε, ένα ρεγάλο, να το πω έτσι, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας απαραίτητος εξοπλισμός, αν δεν απατώμε, για τα F-35. Αν λοιπόν έχουμε τα F-35, δεν θα πάρουμε τον εξοπλισμό τους?
1: Σωστό ερώτημα είναι αυτό.
8: Εκεί υπάρχουν ζητήματα που εγώ, τουλάχιστον ως απλός πολίτης, θα ήθελα να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
1: Κάτι τελευταίο. Έτσι, όπως άκουσα τον κύριο, μάλλον όπως διάβασα τον κύριο Ρούμπιο, κυρίως στη συνέντευξη της Καθημερινής, γιατί στη συνέντευξη του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη δεν ετέθη ως ερώτημα, ήταν μάλλον απεσιόδοξος για την προοπτική η Τουρκία να πάρει άμεσα ακόμα και τα F-35 που έχει ήδη πληρώσει, όχι για νέα παραγγελία.
8: Δεν θα τα πάρει, διότι καταρχάς ο Ρούμπιο είναι εκ των συγγραφέων της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα τα πάρει, ο Ρούμπιο γνωρίζει ότι δεν μπορεί. Ο Ρούμπιο δεν έχει την εντός εισαγωγικών, να το πω, την ελαφρότητα με την οποία μπορεί ο πρόεδρος να κάνει ένα tweet, έτσι, μια ανάρτηση.
1: Να πει μια ωραία κουβέντα για τον κύριο Ερντογάν.
8: Να πει μια ωραία κουβέντα. Ο Ρούμπιο, ξέρετε, έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του την νομοθετική εξουσία. Λοιπόν, η νομοθετική εξουσία το έχει κάνει σαφές. Δεν είναι, δηλαδή, ακόμη και αν έφευγαν αύριο οι S-400 και πηγαίνανε οπουδήποτε, πάλι θα υπήρχε ένα χρονικό διάστημα αναπροσαρμογής της νομοθεσίας. Επίσης, οι 3 Νοεμβρίου οι εκλογές και τα λοιπά, πρέπει να δούμε τι θα βγάλει. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο, στη Γερουσία και τα λοιπά, πρέπει να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν είναι άμεσο πάντως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φεντούλη, για τη συζήτηση. Πάντα χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να πω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγή υπογεία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Sorry.
0: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Owner παπάκι Αλφα Radio 989.gr το email μας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Θυμίζω τους συντελεστές εκπομπής. Ο Τάσος Καλλιδερανιάν είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Μαρία Αθηνά μου στέλνει ένα μήνυμα ότι συντελείται λαθροεπικισμό στη χώρα, διότι μπήκανε άλλοι 200 μετανάστες από την. Στην Κρήτη, προφανώς προερχόμενοι από τη Λιβύη. Προφανώς έχουμε μεταναστευτικές ροές. Θα ήταν περίεργο να μην είχαμε μεταναστευτικές ροές. Το ζήτημα είναι ότι τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα συγκριτικά με πέρσι. Αρκεί κανείς να δει τα συγκριτικά στοιχεία. Δηλαδή, τα νούμερα λένε πάρα πολλές φορές την αλήθεια. Ακόμα και αν χρειάζεται να τα διαβάσει μια δεύτερη φορά και λίγο πιο προσεκτικά. Τα νούμερα λένε, οι αριθμοί λένε την αλήθεια κατά κύριο λόγο. Και η αλήθεια είναι ότι οι φετινές ροές και συνολικά και ειδικά στην Κρήτη είναι μικρότερες σε σχέση με το 2025 που χρειάστηκε η κυβέρνηση να δρομολογήσει την τρίμηνη αναστολή των αιτημάτων ασύλου για να φρενάρει τη διάθεση διαφόρων να κάνουν αυτό το μακρινό ταξίδι από το Μπρουκ προς τις ακτές της Κρήτης. Μιας και έλεγα νωρίτερα για τον Καρβέλα, διαβάζω καθημερινά τον ημερήσιο τύπο, στα χειολογώ δύο αποσπάσματα, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Διαβάζω σήμερα στα νέα το άρθρο του Γιάννη Περτεντέρη, λέει: δεν ξέρω τι λένε οι ειδικοί, αλλά ο Ρούμπιο πηγαίνω ήλθε στην Αθήνα άπρακτος. Τι να την κάνω την Πνίκα και την Ακρόπολη, όταν δεν κατάφερε να βγάλει άκρη στη σύγκρουση Βύση Καρβέλα. Δεν πρόλαβε να μπει στο αεροπλάνο του γυρισμού και οι άλλοι πλάκωσαν τα ασφαλιστικά. Προφανώς έχει και η διπλωματία τα όρια της. Και βεβαίως ένα άλλο πύρινο άρθρο από την εφημερίδα Δημοκρατία, το γράφει ο Παναγιώτης Λιάκος, ο οποίος λέει: όχι, δεν μεγαλώσαμε με Βύση Καρβέλα. Ο άνθρωπος προφανώς είναι και κάποιας ηλικίας, δηλαδή άμα είσαι και δεν μεγάλωσες με Βύση Καρβέλα, εμείς που είμαστε 30 κάτι ακούγαμε πολύ Βύση πάντως, μην πω ψέμα. Το καλλιτεχνικό δίδυμο θυμίζει σε ορισμένους εξημών την καλπάζουσα νόσο του εκπασοκισμού του έθνους και το κατρακύλισμα στο έλος του υλισμού, της φθηνής επίδειξης, της χυδαίας σπατάλης ηθικών και υλικών πόρων της κοινωνίας. Μιλάμε δάκρυσα. Είναι εκπασοκισμός η Βύση και ο Καρβέλα. Άμα πεις τον Καρβέλα εντωμεταξύ ότι είναι εκπασοκισμός η μουσική του, θα σε πάρει με το ρόπαλο. Βεβαίως το καλύτερο πρωτοσέλιδο της ημέρας το έχει σήμερα η εφημερής Εστία, η οποία προσφάτως γιόρτασε τα 150 χρόνια και χρόνια πολλά στους συντελεστές και στην ιδιοκτησία. Λέει: η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξης εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμανλικός Προκόπης Παυλόπουλος. Ω, τι διαφωνία είναι αυτή! Παυλόπουλος versus Ρούμπιο. Ρε παιδιά, δεν είχα ακούσει. Γιατί διαβάζω ότι μίλησε χθες ο κύριος Παυλόπουλος στον 984 στον συνάδελφο τον Νίκο Φελέκη. Πήγε ο Παυλόπουλος κόντρα στο Ρούμπιο? Γιατί μου τα λέτε έτσι απότομα αυτά? Σε παρακαλώ, βάλε δύο νότες.

0: καταιγίδα.
1: Θα μπορούσε να είναι και μετεωρολογική πρόβλεψη το τραγούδι του κύριου Καρβέλα, το οποίο τραγουδάει ο αντίπας, γιατί έρχονται βροχές το Σαββατοκύριακο. Κάποιες βροχές το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ σταθερά στα Αντάρτικα παίζουμε Καρβέλα μέχρι τελικής πτώσεως. Είμαστε εκτός της απαγόρευσης. Μου ζητάει ο Γιώργος το «Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδρο». Έχει προβλεφθεί και αυτό για πιο μετά, αν διάφοροι άλλοι αντάρτες σε διάφορα άλλα κονάκια της χώρας έχετε παραγγελίες για να ανυψώσουμε το φρόνημα, παρακαλώ. Ζήτησα την βοήθεια της καθηγήτριας νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, της κυρίας Ειρήνης Σταματούδη, για να καταλάβουμε λίγο στα περί πνευματικής ιδιοκτησίας που τελειώνει η ελευθερία του δημιουργού, μάλλον που τελειώνουν τα δικαιώματα του δημιουργού, που αρχίζει η ελευθερία του ερμηνευτή κλπ. Κλπ. Καλημέρα κυρία Σταματούδη, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, είναι το θέμα που απασχολεί το Πανελλήνιο, το Βύση Καρβέλας εδώ και μία εβδομάδα, φοβερό πράγμα. Θέλω να ρωτήσω εάν εσείς πιστεύετε από νομικής οπτικής ότι ο κύριος Καρβέλας έχει το δικαίωμα να έχει την δυνατότητα μάλλον να απαγορεύσει στην κυρία Βύση να λέει τα τραγούδια του, και αν όχι, αν αυτό που κάνει τώρα με το να παίρνει τα πνευματικά δικαιώματα να τα αυτοδιαχειρίζεται είναι η νομική του εναλλακτική.
2: Άλαιστα. Λοιπόν, ο ελληνικός νόμος προβλέπει, και όχι μόνο ο ελληνικός νόμος, όλοι οι νόμοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, ότι ένας δημιουργός τραγουδιού, δηλαδή αυτός που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και τους στίχους, έχει πνευματικό δικαίωμα, το οποίο είναι απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα, δηλαδή αποτελεί ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος αποφασίζει αν θα διοδοτήσει κάπου τη χρήση του έργου του ή όχι. Συνήθως οι δημιουργοί, επειδή δεν μπορούν να πηγαίνουν σε όλα τα μέρη που παίζουν μουσική, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλες τις τηλεοράσεις, σε όλες τις καφετέρειες κτλ., τα αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, και ο κύριος Καρβέλας την είχε αναθέσει τα δικαιώματά του στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης αυτοδιαχείρισης. Ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να δίνει άδειες σε όλους με βάση συγκεκριμένου αντικειμενικού και διαφανούς αμοιβολογίου, το οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του. Mm-hmm. Βάσει αυτού του αμοιβολογίου.
1: Σε όλους εννοείται, και καλλιτέχνες και μαγαζάτορες και ραδιόφωνα κλπ.
2: Ακριβώς, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μουσική. Ωραία. Δηλαδή σε όλους τους χρήστες. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ξενοδοχεία.
1: Και έχει ένα τιμοκατάλογο για αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς. Κομμωτήρια, όπου παίζεται μουσική. Έτσι ζουν οι δημιουργοί.
1: Με τον Καρβέλα, τα κομμωτήρια, κυρία Σταματούδη, τώρα πώς θα γίνει η δουλειά?
2: Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί αναθέτουν εκεί τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, για να μπορέσει να γίνει συναυλία στο ΟΑΚΑ, η εταιρεία παραγωγής πήρε την άδεια από την αυτοδιαχείριση, mm-hmm. η οποία χρεώθηκε σύμφωνα με το αμοιβολόγιο της 7% επί του εσόδου, δηλαδή επί των εισπράξεων, επί των εισιτηρίων, επί του τζίρου, έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα, για να μπορέσει να πάρεις άδεια, προκαταβάλλεις ένα ποσό. Η εταιρεία προκατέλαβε 250.000 ευρώ.
1: Αυτά τα 250.000 δεν είναι το σύνολο?
2: Όχι, είναι προκαταβολή.
1: Είναι προκαταβολή, μάλιστα.
2: Όταν θα κάνει λοιπόν η εταιρεία την εκαθάριση, μάλιστα, του τζίρου, θα δοθούν και τα υπόλοιπα τα οποία θα οφείλονται. Αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν ατόφια στους δημιουργούς, γιατί δεν είναι μόνο ένας δημιουργός, έτσι. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι βέβαια ο κυρίαρχος δημιουργός, γιατί τα υπόλοιπα τραγούδια που παίχτηκαν ήταν ελάχιστα. Ήτανε, αν θυμάμαι καλά,
1: ένα ερώτημα, επειδή το ρωτούν και οι ακροατές, για να το διευκρινίζουμε. Τα ποσοστά είναι επί του τζίρου, όχι επί των κερδών.
2: Επί του τζίρου, ναι, όχι επί των κερδών.
1: Γιατί είναι, μπορεί μια συναυλία να μην είναι κερδοφόρα.
2: Ναι, όχι, είναι επί του τζίρου. Το αν είναι κερδοφόρα μια συναυλία ή όχι, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
1: Είναι
2: κατά πόσο έχει κάνει σωστούς λογαριασμούς και σωστή πρόβλεψη
1: ο παραγωγός.
2: Η εταιρεία παραγωγής. Ναι, ναι. Okay. Αυτό δεν μπορεί να πληρώνει τα σπασμένα ο δημιουργός.
1: Σωστά.
2: Ο δημιουργός,
1: ωραία.
2: Άμα εσύ δεν έχει κάνει καλή πρόβλεψη, είναι δικό σου.
1: Άρα τώρα ο κύριος Καρβέλας λέει ότι εγώ παίρνω από την αυτοδιαχείριση την εταιρεία στην οποία είχα εκχωρήσει τα πνευματικά μου δικαιώματα, μάλλον τη διαχείριση των πνευματικών μου δικαιωμάτων, εις ό,τι αφορά τις ζωντανές εκτελέσεις, και τους αφήνω αυτό που είναι για ραδιόφωνα, για εστιατόρια, για ξέρω εγώ.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αφαιρεί την εξουσιοδότηση μόνο για τις συναυλίες και τις ζωντανές εμφανίσεις, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν μπορεί να κάθεται ο οργανισμός να κάνει διακρίσεις μεταξύ του ενός ερμηνευτή και του άλλου. Mm. Οπότε σου λέει, εγώ για να μπορώ να έχω έλεγχο σε ποιον αδειοδοτώ, πλέον όποιος ερμηνευτής θα θέλει να τραγουδάει τα τραγούδια μου σε συναυλίες και ζωντανές εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, θα ζητάει από μένα προσωπικά την άδεια.
1: Συγγνώμη,
2: αυτό, και... είναι, το δικαίωμα...
1: αυτό είναι δικαίωμα αναφέρετο του καλλιτέχνη.
2: Αναφέρετο, απόλυτο και θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα.
1: Ωραία. Άρα αν η κυρία Βύση τώρα θέλει να τραγουδάει όπου τραγουδάει τραγούδια Καρβέλα, πρέπει να πάει στον κύριο Καρβέλα και να του πει πόσο.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε, όταν πια κανείς διαχειρίζεται μόνος του το δικαίωμά του, χρεώνει και ό,τι θέλει. Έτσι δεν είναι, δεν δεσμεύεται από τις αμοιβές του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Γιατί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δεσμεύεται κατά κάποιο τρόπο ως προς τις αμοιβές που προβλέπει.
1: Α, ζητάει ό,τι κρίνει.
2: Ο καθένας ακριβώς ζητάει ό,τι κρίνει. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό ισχύει έργα όμνες που λέγαμε για τη συμφωνία των Πρεσπών.
2: Πολύ ωραία το λέτε. Απλώς να σας πω ότι αντίστοιχο δικαίωμα έχει και ο ερμηνευτής. Το οποίο στην περίπτωση του ερμηνευτή, δηλαδή του τραγουδιστή, δεν ονομάζεται πνευματικό δικαίωμα, γιατί ο τραγουδιστής δεν δημιουργεί το τραγούδι, δεν δημιουργεί τη μουσική σύνδεση και τους στίχους, ονομάζεται συγγενικό δικαίωμα. Σημαίνει δηλαδή ένα δικαίωμα συγγενικό προς το πνευματικό, χωρίς να είναι πνευματικό.
1: Δηλαδή...
2: αυτό το δικαίωμα το έχει ως προς την ερμηνεία του. Δηλαδή εσείς ως ραδιόφωνο ή ένας τηλεοπτικός σταθμός δεν μπορεί να μεταδώσει την ερμηνεία ενός καλλιτέχνη χωρίς να του πληρώσει δικαιώματα. Και εκεί και τα δικαιώματα των ερμηνευτών τα χειρίζονται συνήθως, τα διαχειρίζονται οργανισμοί συλλογική διαχείριση. Ο ερατό, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι για τους τραγουδιστές.
1: Ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε ότι πλέον που ο κύριος Καρβέλας αυτοδιαχειρίζεται το πνευματικό του έργο, τα τραγούδια του, εν πάση περιπτώσει, λέει: εγώ βγάζω τις ταρίφες και εγώ δίνω τις άδειες για όλα. Πώς μπορεί να αποστεί του δικαιώματος να τραγουδάει ένα τραγούδι που το τραγουδούσε για 50 χρόνια μία τραγουδίστρια? Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα η Βύση και η κάθε Βύση σε ένα τραγούδι το οποίο το λέει 40 χρόνια δισκογραφικά, στα μαγαζιά που εμφανίζεται, στις συναυλίες που κάνει?
2: Όχι, η απάντηση είναι. Mm-hmm. Ο ερμηνευτής έχει δικαίωμα μόνο στην ερμηνεία του. Έτσι όπως ο κύριος Καρβέλας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ερμηνεία της κυρίας Βύση χωρίς την άδειά της, έτσι η κυρία Βύση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο του κύριου Καρβέλα
1: χωρίς την άδειά της. Και τι μπορεί να κάνει, να το τραγουδάει ακαπέλα?
2: Όχι, ούτε καν. Καρβέλα μπορεί να το τραγουδάει, γιατί η στίχη είναι του κύριου Καρβέλα.
1: Άρα αν δεν πάρει την άδεια του Καρβέλα μπορεί να τραγουδάει οτιδήποτε άλλο.
2: Εκτός από Καρβέλα.
1: Ωραία, θα πάει αυτό. Λοιπόν, ήσασταν πάρα πολύ σαφή.
2: Αν έχετε ζημία έχουν και οι δύο πλευρές.
1: Καλά, είπε ο κύριος Καρβέλας, εγώ προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία.
2: Και
1: εγώ τέτοια οικονομική αυτοκτονία με 500.000 στην τράπεζα, ναι, την κάνω κι εγώ άμα είναι έτσι. Δεν έχω αυτή την ώρα, αλλά άμα είχα, αυτοκτονούσα κι εγώ, ξέρω κάτι. Δεν θέλω να σας βάλω να το κρίνετε αυτό το πράγμα. Ήθελα τις νομικές διευκρινήσεις για να είμαστε σαφείς ως προς το τι λέμε και ως προς το τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η κυρία Βύση έχει δικαίωμα, εφόσον ο κύριος Καρβέλας απορρίψει κάποιο αίτημά της, ας πούμε, να κάνει συναυλία χρησιμοποιώντας τα τραγούδια του, έχει κάποιο δικαίωμα, κάποιο αίρισμα νομικό να προσφύγει έναντι αυτής της απόφασής του?
2: Όχι.
1: Ωραία.
2: Όλα αυτά που ακούμε περί καταχρηστικής άσκησης, περί πολιτιστικού ιδιώματος, περί δεν ξέρω τι, δεν ισχύουν.
1: Άρα στην πραγματικότητα εδώ ο κύριος Καρβέλας κινήθηκε...

0: μένω εδώ για ασφαλιστικά μέτρα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει ο κύριος Καρβέλας γι' αυτό. Ο κύριος Καρβέλας το μόνο που μπορεί να κάνει είναι όταν έρθει η κυρία Βύση, όποτε έρθει και αν έρθει, είναι δικαίωμά του να της πει όχι. Αν η κυρία Βύση αγνοήσει αυτό το δικαίωμα και προχωρήσει και κάνει τη συναυλία, εκεί ο κύριος Καρβέλας ο νόμος του δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Του δίνει δυνατότητα για αποζημίωση, δηλαδή αστικές ευθύνες, του δίνει δυνατότητα να σταματήσει τη συναυλία, του δίνει δυνατότητα να την πάει ποινικό, του δίνει δυνατότητα να την πάει αυτόφορο, του δίνει δυνατότητα να στείλει την αστυνομία να σταματήσει τη συναυλία, να πάρει εισαγγελική παραγγελία και ούτω καθεξής. Ο ελληνικός νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ αυστηρός.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για τις διευκρινήσεις, κυρία Σταματούδη. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά,
1: να είστε καλά. Θα συμμεριστώ. Ένα που έγραφε χθες το πρώτο θέμα πάνω που έχει, λέει: έτσι, έτσι, ξεκατίνιασμα. Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει Παρασκευιάτικα, μου λέει ο φίλος μου, λέει: και εσύ έπεσε στην Καρβελοπαγίδα. Ρε αδερφέ, τι είμαστε εμείς? Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Το Γιώργο Τσατραφίλια που διερωτάται αν μπορεί να παίξει playback σε συναυλίες. Μα δεν ακούς τι λέει. Ούτε playback, ούτε ακαπέλα, ούτε τίποτα. Α παίξει κάτι άλλο. Τι α παίξει, ναι. Ποιος έχει γράψει τραγούδι? Ο Ιατρόπουλος. Η Σόφη Παπά. Η Ρόνη Σοφού. Τι έχει. Συναυλία με μεθυσμένη πολιτεία δεν κάνεις πάντως. Θα πέσουμε στα ναρκωτικά. Δεν είναι. Το τρένο. Το τρένο. Όχι, νομίζω το τρένο δεν είναι του Καρβέλα. Δεν είναι το τρένο είναι του Καρβέλα. Ένα άλλο είναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ναι, μπορεί να βάζει ραδιόφωνο η Βύση. Αυτό μπορεί να κάνει. Η Βύση μπορεί. Ούτε αυτό δεν μπορεί να κάνει. Spotify.
2: Τίποτα.
1: Άμα το εκμεταλλεύεται εμπορικά η ίδια και. Ναι, δεν μπορεί. Τι να κάνει. Να κάνει ένα live session στο YouTube να παίζει ραδιόφωνο. Δεν μπορεί. Μπορεί. Εκεί δεν έχει έσοδα. Άμα δεν έχει έσοδα. Μπορεί να τα κόβει. Άμα. Ναι, μετά θα διαχειρίζεται και το YouTube ο Καρβέλας. Διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Έρχεται. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 12. Ακούτε Alpha Radio 989. Να πω ότι μαζί μας είναι το Box, κυρίες και κύριοι. Φανταστείτε ένα παιχνίδι που όσο παίζετε τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνετε, η έκπτωση σας παίρνει boost. Ξεκινάτε με 2 ευρώ, ανεβαίνετε στα 3, μετά στα 4 και φτάνετε μέχρι τα 5. Η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες, κυρίες και κύριοι. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεστε. Βάλτε booster στην παραγγελία σας, διότι το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να το σχολιάσω και η επικαιρότητα, ο Ρούμπιο, το Βυσό, όλο αυτό το σύριαλ, διαβάζω ότι έγινε και φοβερή σύσκεψη, λέει, χτες, κορυφής. Δύση, Κούστα, Δημητρακόπουλος και δεν ξέρω εγώ και ποιος άλλος. Το κονκλάβιο μαζεύτηκε να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις, πώς κάνουν, λέει, έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμο, με την ενέργεια. Έκτακτη σύσκεψη στο Κουστέικο για τον Καρβέλα. Λέω εγώ μια άποψη. Μια άποψη δημοσιογραφικής οπτικής. Λοιπόν, φιλοξένησαν νωρίτερα εδώ ο Τάκης ο Χατζής και η Αθηναή Συνέγκα και ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος τα δύο αντιμαχόμενα μέρη αυτού του φοβερού καυγά στο ΑΡΤ, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου και τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας και τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο αυτοοργάνωση. Για παίξε ένα απόσπασμα.

0: Επί 5 λεπτά ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν μου επέτρεπε να μιλήσω. Και μου έκανε μια προσωπική επίθεση για την επιλογή μου να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ. Και σε μια περίοδο που στο ΠΑΣΟΚ κάθονται άνθρωποι που έχουν αλλάξει και 3-4 κόμματα.
1: Είναι γάτα, είναι γάτα.
2: Θα πρέπει όμως να πληροφορηθείτε και την άλλη πλευρά. Με λύπη και αγανάκτηση. Πληροφορήθηκα τα αναφερόμενα κλειδί στην λεκτική σάλαγα εδώ πέρα υβριστική επιτευχτή μου προ το στέλεχο τη Ελλάδα, καθώ και επιτευχτή κίνηση τη βάρο τη κυρία Άννα Παπαδοπούλου.

0: ντέρμπι είναι αυτό. Τι απροσδόκητο ντέρμπι στην εκπομπή χωρίς χρώμα του Art. Από πού και ως πού. Κυρία Παπαδοπούλου, και η κυρία Παπαδοπούλου σήμερα, μέχρι την έβλεπα το πρωί στον Sky, μου προκάλεσε πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση. Τον είχε βάλει τον Κατρίνη και τον έδερνε. Εντάξει, δεν τη μίλησε. Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Εγώ σε αυτά δεν τοποθετούμε, γιατί αυτά είναι λίγο τετριμένα. Λέει, θα τον πάει στα δικαστήρια, να τον πάει στα δικαστήρια. Ακούστε τώρα. Αν πήγε να σηκώσει χέρι πάνω τη ο κύριο Κωνσταντόπουλο εκτό εκπομπή, εκτό αέρα, κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Το ένα το άλλο είναι αυτονόητα καταδικαστέο, είναι χονδροειδές. Αν συνέβη αυτό το πράγμα και το μαρτυρεί και ο Λευτέρης ο Κτιστάκης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τη Βιωτία που ήταν παρόν, είναι ένα αυτονόητο περιστατικό. Θα έπρεπε το Πασόκ να έχει διαγράψει τον κύριο Κωνσταντόπουλο, να τελειώνουμε, να πάει σπίτι του άνθρωπος, στο Αγρίνιο εκεί πέρα, να δώσει χαιρετίσματα στον Καλιακμάνη και στη βουλευτίνα που έχουν εκεί πέρα, να τελειώνουμε, να προχωρήσουμε τη ζωή μας παρακάτω. Βεβαίως οφείλω να πω ότι το δεν με άφηνε 5 λεπτά να μιλήσω, γι' αυτό του είπα πάρε ένα ηρεμιστικό, όπως είπε και η κυρία Παδοπούλου. Δεν το λες και ιδιαίτερα κομψό, γιατί ο δυναμισμός και η καθαρή έκφραση θέσεων με σθένος και παρησία και λοιπά, από το λέω και εγώ δύο κουβέντες παραπάνω, έχει μία μικρή διαφορά, ξέρω εγώ, έχει μία, τα χωρίζει μία, όχι ιδιαίτερα λεπτή, μια κόκκινη γραμμή εν πάση περιπτώσει. Το θέαμα είναι αντιαισθητικό πρώτα απ' όλα. Ένας πεντάλεπτος τσακωμός δύο ενήλικων ανθρώπων, ένα σκυλολόι της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, αν νομίζουν ότι αυτό το πράγμα προωθεί το δημόσιο διάλογο, ωραία, 1-0. Δεύτερον, αν νομίζουν ότι αυτό ενισχύει κάποια προοπτική συνεργασίας μετά τις εκλογές, ούτε για αστείο. Αλλά διαχωρίζω δύο τινά. Αφενός την εικόνα του δημοσίου διαλόγου, η οποία είναι χάλι μαύρο, άστα βράστα, το οποίο είναι ένα πράγμα και για το οποίο ευθύνονται και οι δύο απολύτως, επειδή παρακολούθησα και τα 5 λεπτά, είναι και οι δύο απρεπείς και χυδαίοι, τελεία. Της είπε άσχημα πράγματα ο Κωνσταντόπουλος, του είπε και αυτή άσχημα πράγματα. Τον είπε ότι του είπε πάρτε ένα ηρεμιστικό, κύριε Κωνσταντόπουλε. Δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Ένα το δημόσιο, δεύτερο το ιδιωτικό. Αν ο Κωνσταντόπουλος έχει κινηθεί φυσικά εναντίον της, να πάει να την πλακώσει κατά το κοινό λεγόμενο, να της επιτεθεί, να κάνει οτιδήποτε λέγοντάς την σκουπίδι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό είναι ευθύνη του πειθαρχικού του Πασόκ, να στείλει τον κύριο Κωνσταντόπουλο να αυτοοργανωθεί σπίτι του, να οργανώσει τον Καλιακμάνη, τη Σταρακά στο Αγρίνιο, τη βουλευτίνα του Πασόκ εκεί πέρα, να οργανώσει την κουζίνα του σπιτιού του άνθρωπου, να οργανώσει τον γκαράζ του, τον κήπο του, ό,τι θέλει. Είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Αν δεν έχει γίνει όμως το περιστατικό, είναι ψευδολογία. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Ακούω, μου είπαν ότι κάποιος επικοινώνησε με τον κύριο Κτιστάκη εχθές, ο οποίος ο κύριος Κτιστάκης επιβεβαιώνει τα off-camera περιστατικά. Όταν θα γίνει η μήνυση, θα πάει ο κύριος Κτιστάκης στο δικαστήριο και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Γιατί τα σχολιάζω όλα αυτά? Γιατί αυτό είναι ένα γκροτέσκ θέμα για τη δημόσια συζήτηση και δεν χρειάζεται να απασχολούμεθα άλλο με αυτό από τη στιγμή που έχουν προαναγγελθεί νομικές ενέργειες. Τουλάχιστον από την πλευρά της κυρίας Παπαδοπούλου. Η Άννα Μαρία, η Παπακωνσταντίνου είναι εδώ. Εσύ είχες καμιά παραγγελιά για αντάρτικο πουλάκι μου?
1: Έχεις βάλει πολύ καλά τα κομμάτια σήμερα, έχω καλά. Να πω. Ειδικά η καταιγίδα μου άρεσε.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Πλάτη, και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Πάνω από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η νεαρή κοπέλα προσήλθε ενώπιον του ανακριτή έπειτα από αίτημα του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δράστες φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το περιστατικό, μία 30χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με το αρμόδιο κλιμάκιο να εξετάζει τα αίτια της έκρηξης. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις καταγγελίες για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες. Η απόφαση λήφθηκε για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς απαιτούνται εργασίες συντήρησης στον Λέβητα και το δίκτυο φυσικού αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Τουλάχιστον 205 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ανάμεσα τους μία 5χρονη, από τη μερική κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη. Η νομαρχία ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και ένας υπέκυψε στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υπό την Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη, γνωστοποιώντας ότι κατέστρεψε 3 εκτοξευτές πυράβλων που χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
11: Ξεκινάει μία ακόμη περιπέτεια ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίας, όπως είπε και ο Τσίπρας για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι αμαρτία να γίνεται ένα λαθάκι. Περιέργως όμως, το στιγμιότυπο εξαφανίστηκε από τα ενημερωτικά site, από αυτά που παλεύουν για τη σωστή πληροφόρηση, για παράδειγμα την εφημερίδα των συντακτών. Εμείς ό,τι λέγεται το κάνουμε ήχο. Γι' αυτό έχουμε φέρει τον καλύτερο, Θάνος Μπούπας, εγγύηση. Ρυθμίζει τον ήχο και ρυθμίζει και ταχυτικά τα οποία έχει φέρει η Χριστίνα Μούγιου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο και κάνει διάφορες σκέψεις, όπως ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι αν οι γυναίκες έπαιρναν στα χέρια τους τον κόσμο, όλα θα ήταν πιο δίκαια και πιο ασφαλή. Και μάλλον έχουν δίκιο. Όμως κανείς δεν μπορεί να περιγράψει τι θα συμβεί αν δύο βουλευτίνες βρεθούν απέναντι και η μία είναι η Τζάκρη, που είπε μάλιστα ότι είναι νομοτέλεια να επιστρέψει στο Πασόκ, και η άλλη είναι η αντίπαλός της, δηλαδή η κυρία Ραμπατζή.
12: Αν επομένως η κυρία Ραμπατζή επομένως αξιώνει για τον εαυτό της, αξιώνει για τον εαυτό της κάποια διακριτή συμπεριφορά σε σύγκριση με τους άλλους αντιπολίτες, σας το ξαναλέω. Η συντριπτική μειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι καλούνται από τις ανακριτικές
13: αρχές
12: να παρέχουν εξηγήσεις.
13: Έτσι έκρινε να αθωωθούν οι υπόλοιποι.
12: Αυτό σας λέω.
13: Αυτό δεν μετράει.
12: Γιατί πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη.
14: Δεν ζητούμε συγγνώμη για τίποτα.
15: Δεν σέβεται η κυρία Τζάκρη. Εδώ δεν σεβάστηκε τα πολιτικά κόμματα τα οποία αλλάζει σαν τα πολύ ωραία φορέματά τη.
12: Κάνετε φθηνό λαϊκισμό και επιδίδεστε σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
15: Εσείς είστε γνωστοί.
12: Επίσης.
15: Εσείς είστε γνωστοί για τις επιθέσεις τις οποίες κάνετε.
12: Εγώ δεν κάνω καμία επέθεση, μιλάω πάντα πυκνωμένα.
15: Άλλωστε,
12: κυρία Ραμπατζή.
15: Άλλωστε, κυρία Ραμπατζή. Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει.
12: Ναι,
15: ποια
12: ναι,
15: σοβαρή
12: ναι,
15: πολιτική
12: ο
15: κουβέντα
12: πέθανε, ο
15: Μητσοτάκης
12: ζει, για να συνεχίζει, για να συνεχίζει
15: αυτή τη δήλωση.
12: Για να συνεχίζει, κυρία Ραμπατζή, τις πολιτικές,
15: το τεκμήριο της
12: πολιτικές αυσέμαξης του ελληνικού λαού. Να συνεχίζουμε δηλαδή σαν να είμαστε σε μνημόνιο, να έχουμε διέπτω μνημόνιο το 2018, αν δεν καταλάβατε την πολιτική σημασία.
15: Το κόμμα Χούντα.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Αυτό ονομάζεται αγάπη. Αυτά τα δύο κορίτσια, ναι, αγαπιούνται.

0: Παλιά η ζωή Κωνσταντοπούλου αγαπούσε τον Αλέξη. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει, όχι σίγουρα έχει αλλάξει.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με φύλλα στο στόμα.
0: Δεν σηκώνουν μαζί τις γροθιές. Έχει αλλάξει η εποχή.
1: Όσο αγαπιόμαστε.
0: Δεν μιλάει η ζωή για τον Αλέξη με τα καλύτερα λόγια.
2: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
3: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
0: Τι σκληρά λόγια. Αλλά μετά από τόσα χρόνια πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ζωή μιλάει με σοφία. Δηλαδή, αν τη λέγανε ζωή, θα τη λέγανε σοφία. Τον Αλέξη, θα τον λέγανε Αλέξη.

0: Ταιριάζει και αυτό με την καρδιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν το σήμα της προεκλογικής εκστρατείας πρόπερση, πριν από 3 χρόνια μάλλον.
1: Ρούφο του κορμιού σου, τη θεία ευωδιά. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά.
0: Αυτό το τραγούδι είναι από την εποχή της βιντεοκασέτας, που δεν ήταν και η καλύτερη εποχή για την ελληνική ηθοποιία, σκηνοθεσία και τα υπόλοιπα. Βέβαια το σενάριο ακούστε.
1: Με λένε Αλέξη,
0: ωραίο ήταν.
1: Σε λένε Σοφία.
0: Τώρα έχουμε αναβαθμιστεί ποιοτικά. Τα πράγματα είναι πολύ πιο λεπτά, πολύ πιο κομψά.
1: Ο κόσμος κοιμάται.
0: Δεν κοιμάται πια ο κόσμος. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ο Gio K, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο Survivor και είναι έτοιμος να διοικήσει αυτή τη χώρα. Έχει πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, ας το ακούσουμε.
2: Gio K, μίλησε στον Αλέξανδρο Ρούτα.
3: Τι κάνεις Gio, σε τι φάση πετυχαίνω?
4: Πολύ καλά, brother, on top of the world, man.
3: Θα σε έρθουμε να κατεβαίνεις τελικά στην πολιτική?
4: Ναι, ναι, εννοείται. Μπορεί και σε 2 χρόνια στις ευρωεκλογές.
3: Σκέφτεσαι να δημιουργήσεις κόμμα τώρα για τις εκλογές?
4: Κοίτα, για τώρα, όχι. Αλλά έχουμε τι είναι το κόμμα και το όνομά του. Generation Ελλάς. Αυτό είναι. Εγώ είμαι της φάσης του θέλω να βγάλω την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει, η νοοτροπία της Ελλάδος δεν έχει πετύχει, bro. Δεν είναι πετυχημένο να πούμε wow.
3: Πότε θα παντρευτείς?
4: Soon. Όχι soon, 1-2 χρόνια σίγουρα, bro.
3: Ναι, γιατί... Κάνει την πρόταση γάμου?
4: Όχι, όχι, αλλά το έχω παρακάνει λίγο τώρα. Έχουμε μεγαλώσει λίγο και μου λέει και η ίδια, λέει τι γίνεται τώρα, τι...
3: Κάνει παράπονο.
4: Ναι, και μου λέει, τι άλλο μου λέει, λες παντού ότι θέλεις 10 παιδιά. Άμα δεν ξεκινήσουμε τώρα, πότε θα ξεκινήσουμε? Θα γίνω γιαγιά, λέει, και θα κάνουμε παιδιά ακόμα.
3: Θες να κάνεις 10 παιδιά?
4: Yeah, I want a clan, bro. Ναι. Και να τους στείλω όλους παντού, παγκόσμια. Θα στείλω τον έναν μικρό Κίνα, τον άλλον εκεί Αμερική, τον άλλον Γερμανία. Παντού να το... Ξέρεις, Μέγας Αλέξανδρος, bro, αυτά που λέω. Να κατακτήσουμε τον κόσμο.
0: Americano. Θα κάνει 10 παιδιά, έχει 10 ψήφους, δηλαδή σίγουρους. Γι' αυτό αργούν λίγο οι εκλογές, η συμμετοχή τους εκλογές. Επιτέλους ένας Αμερικάνος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς μεσολαβήσεις και τέτοια.

0: Flash λέγεται. Το πετύχαμε, εντάξει. Έχετε παρατηρήσει ότι οι Αμερικάνοι συνέχεια λένε you know. Ό,τι και πρόταση να λένε, βάζουν μέσα 5-6 you know, you know. Εμείς δεν το έχουμε αυτό, γιατί είμαστε άλλοι φίλοι. Για παράδειγμα, το Λιάγκα τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει you know ανάμεσα στις προτάσεις? Το όχι. Θα μου πεις τι λέει. Κάτι άλλο θα έχει βρει.
1: Είναι αυτό που έχω πει εγώ 100 φορές. Θα ανοίξει 5 αθλητικά κέντρα κτλ. Χωρίς ιδιαίτερα κρύπτα κτλ. Προασπίζεσαι να τον προβάλλεις κτλ. Σε παρεάκια, σε παρεώνια κτλ. Λέγοντας ότι σε βασίζεσαι κτλ. Και ο παρουσιαστής όμως που παίρνει πιο πολλά λεφτά, που παίρνει διδόξεις κτλ. Από κάποιους κτλ. Όπου κολυμπούσαμε κτλ. Δεν ήθελε, δεν τώρα κτλ. Lifestyle με συνεντεύξεις κτλ. Και λέγεται κτλ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το ξέρετε ότι ο Λιάγκας, πέρα από τηλεπαρουσιαστής, έχει ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν παίζει μόνο πιάνο, έχει γράψει και στίχους. Για τη Μαρινέλα. Βεβαίως έχει βάλει αυτά τα οποία ξέρει. Και τα λοιπά.

0: λογικό πάντως, επειδή κάνει ψυχαγωγική κυρίως εκπομπή ο Λιάγκας, να μην χρησιμοποιεί πολλές λέξεις με το και τα λοιπά και τα λοιπά, βγάζει με ροκαματάκι. Έλα τώρα όμως στη θέση του Πορτοσάλτε. Τι να βγει να πει και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υποστηρίζεις ένα κόμμα, ένα πρωθυπουργό λέγοντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι πρέπει να βρεις. Κοσμητικά επίθετα, επιχειρήματα, κυρίως κοσμητικά επίθετα. Αλλά καμιά φορά και επιχειρήματα. Επιχειρήματα ατράνταχτα.
1: Πάντως για άλλη μια φορά ο Μητσοτάκης δεν έπεσε. Τι θα, εγώ περίμενα από τον έκθεση δεν πέσει.
2: Γιατί
1: δεν
2: θα πέσει.
1: Όχι, περιμέναμε στην έκθεση.
2: Περίμενες να πέσει που μοίρασε 2 δισεκατομμύρια.
1: Όχι, όχι. Ο μισόλυτο. Δεν ήταν η εκτίμηση ότι έρχεται η ΔΕΘ και επιτέλους
0: έρχεται
1: η κατάρρευση και έρχεται
2: το Τσίπρας. Τι ανάλυση.
1: Αγάντα πρόεδρε, γιατί στοιχίζονται όλοι από πίσω σου. Μπα και φύγει ο Κούνης να το ρίξει με τον Κούνη. Όλοι μαζί από πίσω. Πάντως, γιατί μόνοι του δεν μπορούν.
2: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Εδώ ο Τσίπρας του ευχήθηκε καλή επιτυχία.
1: Ακριβώ.
2: Και η κυβέρνηση
0: που δεν το παρέδωσε την εξουσία. Στο
2: Μαξίμου. Λέω άγχος,
1: κανένα άγχος.
2: Όχι εσύ, η κυβέρνηση, ναι. Λέω. Λοιπόν, τσακώνεται κανένα με το Σαμαρά.
1: Η αποτύπωση των μετρήσεων δείχνει ότι ούτε ο Τσίπρας μπορεί, ούτε ο Ανδρουλάκης μπορεί. Απλά πράγματα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν θα τον αφήσει να πέσει. Ακούμε την κραυγή. Μια επίκληση βοήθειας. Του Κυριάκου. Και τρέχει όπου και να βρίσκεται να τον κρατήσει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ωραία, τι σας έχουμε. Τι σας έχουμε, μόνο για σας. Τους ακροατές του Αλφα Radio 989. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Βάλαμε και πλακάκια καινούργια να το δείτε, κούκλα. Έχει αριθμό, μπορείτε να καλέσετε. 212-212-4800. Και ένα email. Ένα email κανονικό. onair@alfaradio989.gr. Φυσικά και το Viber περιμένει τη συμμετοχή σας, 6947-989-989. Και έχουμε τη Γεωργία, η οποία λέει να πείτε για το Ρούμπιο που πήρε τσάμπα την πνίκα. Σε λίγο θα την νοικιάζουμε για γάμους και βαφτίσεις. Έλα ρε. Θα σου πω κάτι, πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική, γιατί Σαντορίνη πλέον δεν μπορεί να σηκώσει όλο τον όγκο των Κινέζων. Μια χαρά είναι η πνίκα. Μια καλή τιμή να βρούμε. Και ο Φίβος, ποιος Φίβος? Ο γνωστός μου σουργός. Ο Φίβος μας λέει, σήμερα δεν έχει βύση και καρβέλα. Δεν είπε κακία σήμερα ο ένας για την άλλη. Δεν προκύπτει κάτι, αλλά το έχω βαρεθεί λίγο το θέμα. Θέλω να πάμε σε καινούργιες συγκρούσεις. Συγκρούσεις που δεν είναι και τόσο καινούργιες, είναι παλιές, αλλά είναι διαχρονικές. Ο Παπανότας, για παράδειγμα. 2 χρόνια ασχολείται με τη μαγείρα. Λέγαμε ότι φέτος την ξέχασε, άμετε.
8: Για την πολύκροτη πλέον κόντρα τη Μπέτση Μακίνα με τον Δημήτρη Παπανότα. Πάμε να δούμε.
9: Είχε βγει η Miss Ξάν, δεν ξέρω εγώ, Miss Άνω Τριδίκλανα, το 1990 νομίζω. Δεν είναι παιδάκι.
10: Δεν θα βγαίνω να απολογηθώ πότε ξεκίνησα την καριέρα μου. Γιατί όσα χρόνια είναι ο κ. Παπανότα στην τηλεόραση, είμαι και εγώ.
11: Αυτό το κορίτσι να το βλέπετε κάθε μέρα είναι η έκπληξη τη τηλεόραση.
9: Αν υπάρχει αυτό το κοινό που δεν αντέχει και θέλει οπωσδήποτε να δει την Πέτη, του το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
11: Γεια σου, ρε παιδάκι, που έχει ακόμα τα σουξέ σου.
9: Ο Δήμος Παπάγου τι έπαθε, είναι στα καλά του.
11: Και ναι, λοιπόν, ο Δήμος Παπάγου με βράβευσε. Βραβευμένη.
12: Λοιπόν, επόμενη.
13: Ποια είναι η κυρία?
12: Η κυρία είναι η Μπέτη Μαγκύρα.
11: Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε?
9: Δεν ξέρω πόσα πληρώνουν για να φαίνονται άλλουστες, αλλά...
11: Θα βάλω και λίγα τυπάκια και ξεσονάκια.
9: Τα συγχαρητήριά μου στους hair stylist, οι οποίοι τα παίρνουν για να σε βγάλουν άλλουστο.
11: Και ειδού το φυσικό αποτέλεσμα.
14: Μπέτη Μαγκύρα την γνωρίζετε?
9: Όχι.
14: Ως παρουσιάστρια ή ως πρόσωπο γενικά?
9: Δεν τη βλέπω, δεν τη βλέπω.
11: Να σας πω, κατσίκα. Μπέτη.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Δημήτρη, καπνίζει πάντως. Εγώ καταλάβω ότι καπνίζει. Αν πεις που το κατάλαβες, διέστησε. Τι άλλο κάνει? Κλείνει σπίτια. Η Μαγείρα, το ξέρω ότι μιμείτε διάφορες φωνές. Ακούστε τη τώρα. Τη Βουγιουκλάκη. Τάλε κουάλε.

0: ποτέ δεν.
1: Είναι φανερό ότι αναφέρεται στον Παπανότα. Όπα!
2: Ναι!
1: Το στήριγμα ακόμα το βελτίωσε.

0: Νάτος έρχεται με το αυτοκινητάκι του ο κύριος Αποστολόπουλος, ο γνωστός δημιουργός μόδας, πάρα πολύ καλός να λέμε τις αλήθειες, ο οποίος επίσης αγαπάει όχι τη μαγκίδα, την έχει καλύψει ο Παπανώτας. Για ποιον θα μιλήσει? Α, θα μας πει τη γνώμη του για τη Βανδύ και το Λάκη Γαβαλά, φαντάζομαι ότι είναι υπέρ τους.
1: Δεν σε κάνει, κυρία, ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Δίνομαι όπως γουστάρω να δίνομαι.
2: Καλά το κάνει. Ο καθένας, τι είμαστε, οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν το αποφασίσει ο ίδιος.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς πρόσφατα είπε για τη νέα του επιχειρηματική κίνηση να σχεδιάσει τα φόπλακες.
2: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κοίταξε εδώ, σαν ξεκινάς κάτι, σαν σχεδιαστή, σαν δημιουργό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τον εαυτό σου.
3: Δηλαδή, ο κύριος Γαβαλάς σκέφτεται τον εαυτό του, ξεκινώντας να σχεδιάζει τις ταφόπλακες.
2: Σκέφτεσαι τον εαυτό σου, δηλαδή, όταν εγώ αύριο σχεδιάζω σάβανα, δεν σκεφτώ και τα δικά μου.
3: Εσείς θα κάνετε ποτέ κάτι τέτοιο?
2: Εγώ όχι, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω a funeral suit, κοστούμια για κηδεία.
0: Είναι γλυκός άνθρωπος και αυτά που πει ήταν και τη ζάχαρη. Πώς το λένε τη ζάχαρη? Ζούκερο. Ρίτα Παβώνε. Το έχουν πει και οι Άιντολς αυτούς ελληνικά με άλλους τύπους. Sei come un bambino viziato che non cede mai. Sai che puoi farlo perché tu sei. Αυτό ταιριάζει να το πει και η Δύση τώρα που δεν έχει ρεπερτόριο.

0: εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ρε, τι σας έχουμε εδώ, το enfant gâté. Θάνος Μπούπας φροντίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει τα ηχητικά. Και στην κορυφή της πυραμίδας και στα δική φωνή του Βαγγέλη Περί. Ευχαριστώ. Είμαστε ήρεμοι, έχουμε βάλει και μια σχετικά ήρεμη εκπομπή, γιατί καταλαβαίνετε ότι έπεται καταιγίδα. Και όταν λέμε καταιγίδα, από πού προκύπτει? Συνήθως από δύο πολιτικούς που βρίσκουν ευκαιρία να πλακωθούν. Έχουμε ακούσει δύο κορίτσια πλακωθήκανε, αλλάζουμε συνδυασμό. Έχουμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι είναι η κυρία Αντωνοπούλου, του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το αγόρι είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Και υπουργός, θέλω να σου πω, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάτι θα μάθουμε δηλαδή.
3: Δεν σας διέκοψα, Αλέξη, κυρία Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ. Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Εγώ δεν συμμετέχω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, έχετε ξεφύγει.
4: Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να αρθρώσω μια κουβέντα.
4: Εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι να κάνω διάλογο. Σας παρακαλώ, κυρία Βουλγαρή. Εγώ φταίω που με διακόπτει συνεχώς.
4: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Με συγχωρείτε. Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο συζήτηση επειδή η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει TikTok στο σπίτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Και να παίρνετε. Σας παρακαλώ.
3: Δεν συμμετέχω με την κυρία Αντωνοπούλου σε άλλο διάλογο. Δεν έχει νόημα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δεν τον αφήνουν τον κύριο Μαρκόπουλο να μιλήσει. Αλλά εμείς του δίνουμε άπλετο χρόνο. Στο Μαρκόπουλο. Α, είναι άλλος αυτός. Εντάξει, το ίδιο είναι.
6: Εδώ δεν έχει σύνορα.
2: Ακούμε σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου.
6: Μπροστά

0: ένα ταμπού στην πολιτική ότι κάποιος αλλάζει κόμμα και αρχίζουν όλοι γιατί άλλαξε, γιατί έφυγες. Δεν είναι όλη η πολιτική έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς, ότι κρατάνε το λόγο τους. Και μάλιστα είναι τόσο σίγουροι ότι θα τον κρατήσουν που λένε κρατήστε το βίντεο για να δείτε ότι εγώ πάντοτε κάνω αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή.
1: Τα σώα που σας φάγαν δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο.
0: Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος, μια που το λαός βρίσκεται σχετική επικαιρότητα, το κόμμα δηλαδή, είχε διαβεβαιώσει και είχε ζητήσει μάλιστα αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, να κρατηθεί το σχετικό βίντεο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει τον Καρατζαφέρη. Το είπε αυτό, την επομένη έφυγε.
2: Το πόλεμο που κάνουν σε έναν άνθρωπο, στον πόλεμο του λαός, εγώ θα μείνω δίπλα του και σήμερα βουλευτή από το πρωί. Έτσι. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν στον πρόεδρο του λαός, το λέω εντύπως. Θα φύγω τελευταίος από το κόμμα. Κάνε το βίντεο, κύριε πρόεδρε. Τώρα κάνε το βίντεο. Για να με κάνεις ρόμπα, το κάνω ποτέ αυτό πράγμα. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο αυτό που του κάνουν τώρα, γιατί είναι άδικο, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το πουθενά να κάνει ό,τι έχει κάνει, παλεύει για Ελλάδα και για πατρίδα, να έρχονται σήμερα τα αρπετά που έτρωγαν από κράτος και από την κωδία, διότι όλοι οι ψευτοδημοσιογράφοι, να λένε πράγματα που δεν ισχύουν ψεύδι, για να νοχοποιήσουν και να κόψουν το λαό από την πορεία που πήρε. Πρέπει να ντρέπονται. Αλλά αυτό που κάνουν σε βάρος του κόμματος, σε βάρος του Προέδρου, είναι ελεηνό και ανέσχυτο, κύριε Τονάκο. Ελεηνό και ανέσχυτο. Και αυτό και μόνο το λόγο, εγώ θα είμαι δίπλα του. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το άδικο το θέλει και ο Θεός.
0: Έτσι είναι ο άντρας. Ο πολλά βαρύς. Δεν θέλει να ακούσει ότι δεν θα τιμήσει το λόγο του. Α,

Επαναλαμβάνουμε, τα είπα αυτά και την επομένη έφυγε πήγε στο Σαμαρά. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πρέπει να τον ψηφίσουμε. Γιατί είναι πατριώτης, ειλικρινής, αλλά και για έναν άλλο λόγο που παίζει ρόλο για μας τους Έλληνες. Ο λόγος του είναι συμβόλαιο.

0: Από πού αντλεί αυτή τη δύναμη ο Κυριάκος Βελόπουλος? Δεν είναι αυτού του κόσμου. Γιατί πηγαίνει τακτικά στο Άγιον Όρος? Για να αγοράσει προϊόντα, θα πουλήσει κυραλιφές, αυτές για τη φαλάκρα. Από εκεί τα παίρνει, από ό,τι λέει ο ίδιος. Αλλά πηγαίνει γιατί του αρέσει όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Γιατί αγαπά τον Ιησού.
1: Πολλοί θα το προσπεράσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά όσοι αγαπούν πραγματικά τον Ιησού, θα θελήσουν να σταθούν εφάτα δευτερόλεπτα για εκείνον.
2: Ο Κίνος πληγώθηκε για εμάς και υπέφερε για τις αμαρτίες μας. Μην αφήσεις τη θυσία του να ξεχαστεί. Αν τον αγαπάς και θέλεις να τον εμπιστεύεσαι και να τον ακολουθείς, γράψε με πίστη αμήν.
1: Η σωτηρία του Ιησού να έρθει σε σένα και στην οικογένειά σου,
2: ώστε ακόμη και μέσα στις δυσκολίες να έχετε ειρήνη και ελπίδα.
3: Facebook, Instagram,
0: ο Κίνος έχει κάνει θυσία.
3: TikTok όλη μέρα.
0: Κάνε ένα like, ρε.
3: Εμένα ούτε μια ματιά.
0: Αν αγαπάς τον Ιησού, κάνε like. Έκλαιγε όμως. Γιατί κλαίει τεχνητή

0: Ποιο? Και ο οίκος μου συνάδει σε συναστρία με τον ήλιο. Με τον ήλιο. Μπορεί να μην τα ξέρω καλά, αλλά θα μάθω σιγά σιγά, γιατί υπάρχει μια αστρολόγος που μάλιστα συνάντησε τον Νίνο και είχαν μια σχετική περί άστρων συνομιλία.
1: Όταν λέει ήλιος, για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο, τον ήλιο που φωτίζει. Ξέρεις πώς το ακούω αυτό που λες?
2: Πώς μπορείς να το ερμηνεύσεις εσύ?
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου παραπάτησες σε ένα πορτοκαλί σκαλί.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή πώς θα μπορούσα να ερμηνεύσω τον αστρολογικό σου χάρτη βάσει του ήλιου σου και του οίκου σου.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, επίσης, ο Ερμής σου είναι στους διδύμους. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ερεθίσματα, από ποικιλία. Έχεις μεγάλη οξυδέρκεια, μεγάλη αντίληψη. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, είσαι προσαρμοστικός.
3: Αφού είναι μονογαμικός, ποια ποικιλία.
2: Περιμένετε, παιδιά, αυτά. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία. Ο Ερμής.
3: Επικοινωνιακά είναι τα ερεθίσματα.
2: Πώς επικοινωνεί. Θέλει ερεθίσματα, θέλει νοητική διέγερση. Σημαίνει
1: αυτά
2: ότι μπορεί.
1: Λόγω ζωδίου.
2: Λόγω ζωδίου. Και πλανήτη και ήλιου.
3: Και πλανήτη και ήλιου.
1: Ναι, αλλά και πλανήτη και ήλιου.
3: Και οίκου.
1: Τι είναι ο οίκος?
2: Ο οίκος είναι σε ποιο τομέα εκφράζεται ο πλανήτης που έχεις. Ο Ερμής, λοιπόν, είναι
1: έχω
2: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Έχω τον Ερμή.
2: Έχεις Ερμή.
1: Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
2: Ωραία, θα σου εξηγήσω. Υπάρχουν ζώδια, πλανήτες, οι οποίοι πλανήτες είναι ο ήλιος σου, που είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς σου. Η σελήνη σου.
1: Είναι, έχω έναν ήλιο μόνο εγώ ή
2: ο
1: για τον
2: ήλιο?
1: Είναι
2: το ζώδιό σου. Ο ήλιος είναι το ζώδιό σου. Καρκίνο.
3: Τι γελάς.
2: Περίμενε να μάθω.
3: Είμαι καρκίνο και εγώ. Έχω τον ίδιο ήλιο.
2: Τον ίδιο ήλιο έχεις.
3: Μοιραζόμαστε.
2: Με διαφορετικούς πλανήτες όμως. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει λίγο να αρχίσετε να είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή πολύ ανοιχτός. Όταν λες ήλιο, για να καταλάβω, εννοούμε τον ήλιο. Τον ήλιο που φωτίζει.
2: Ναι, τον ήλιο.
1: Αυτόν τον ήλιο
2: που φωτίζει.
1: Πλανητικά.
2: Πλανητικά, ναι.
1: Αυτόν τον ήλιο.
2: Ναι.
1: Και είπες ότι έχω και τον Ερμή.
2: Τον Ερμή.
1: Εγώ
2: που
1: έχω
2: είναι
1: τον
2: ο πλανήτης της επικοινωνίας.
1: Εγώ έχω τον Ερμή. Που
2: ναι.
1: Γι' αυτό επικοινωνώ.
2: Την ημέρα που γεννιέσαι.
1: Ναι.
2: Την ημέρα που γεννιέσαι. Υπάρχουν κάποιοι πλανήτες. Ωραία.
1: Σε ευθυγραμμίζονται κάπως.
2: Ναι,
1: εκεί.
2: Ευθυγραμμίζονται οι δικοί σου πλανήτες. Οι δικοί σου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι καθόλου με την αστρολογία σίγουρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ανεπίδεκτος. Η κοπέλα τα εξήγησε τι ωραία επιστημονικά και αυτός τίποτα δεν καταλάβαινε ότι ο ήλιος είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή μας. Τα λέει αυτά και ο Αλμπάνο που έχει σχέση με τον ήλιο. Μεγάλη του επιτυχία, Νελ Σόλε, στον ήλιο.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Και τι συμβαίνει, άκου να δεις. Ψάχνουν ότι σαν σήμερα το 1944 ο Τσόρτσιλ με το Στάλιν είπανε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών. Τώρα να πω για το κουκουέ, δεν λέω. Μας τη φέρανε τότε, σύντροφε. Συντρόφισα. Αλλά επειδή έψαχνα το τι έγινε σαν σήμερα, βρήκα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον. Μεγάλη στιγμή για τη μουσική γενικότερα. Θα ήταν αλλιώς ο πλανήτης αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Τζον Λένον. Θες και εσύ να συμφωνείς μαζί μου, ευχαρίστως. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email είναι onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Δεν είναι οτιδήποτε Viber αυτό που έχουμε εμείς, όχι. Είναι κβαντικό Viber. Όπως είναι η κυρία Σαλακά που λέει ότι θα μιλήσουμε για την κβαντική αυθονία, έτσι κι εμείς.
1: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας η Κατερίνα Ισαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ αγαπημένη, καλημέρα.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
2: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
1: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, και τι εννοούμε
1: και
2: όταν λέμε αυθονία. Λοιπόν, έχει επικρατήσει ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
0: Για να είσαι αυθονία δεν έχεις φθόνο. Εν τω μεταξύ, τόση αυθονία, ρε παιδιά, πάρτε ένα καλό μικρόφωνο να ακούγεται, εντάξει.

0: Αν θέλετε να μάθετε, το τραγούδι ονομάζεται «Είμαι Αυθονία» και συστήνεται ως τραγούδι θετικών δηλώσεων. Και παραμένουμε στο χώρο των θετικών δηλώσεων. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπράτης, ο οποίος συμπράττει, το πιάσατε, ο Μπράτης που συμπράττει, να το ξαναπώ, όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο οποίος συμπράττει στην πολύ καλή εκπομπή Greece Next Top Model. Τον βρήκαν λοιπόν οι κάμερες και του κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το στυλ.
1: Είστε το GNTM, το έχετε παρακολουθήσει, σας αρέσει το αποτέλεσμα?
2: Φυσικά και το παρακολουθώ, εννοείται, είναι η εκπομπή μου.
3: Πέφτουν βροχή τα σχόλια, πώς θα αντιμετωπίσετε? Πολλά για την Betty ακούμε, ότι είναι το GNTM η Betty.
2: Καλά τώρα, το GNTM είναι πολλά πράγματα, το GNTM είναι τα μοντέλα. Απλώς η Betty είναι, είναι η καινούργια της εκπομπής, οπότε είναι λογικό να τραβάει τα βλέμματα και είναι και εκθαμβωτική παρουσία και έχει φοβερή ενέργεια, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Εμείς περάσαμε φανταστικά στην γυρίσματα μαζί της, οπότε χαίρομαι πολύ που έχει τόση επιτυχία.
1: Ωστόσο, είδαμε και το σχόλιο του Περικλή Κονδυλάτου για την Betty Μαγείρα. Εσείς το είδατε και πώς είδατε την απάντησή της, ότι είναι το 1821.
2: Η Betty έχει φοβερό χιούμορ, νομίζω, και την ηλικία της τη λέει και τα πάντα.
3: Ο κύριος Παπανώτας σχολίασε την εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά, ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό.
2: Υπερβολικό σε σχέση με τι?
3: Το στυλ του. Έτσι όπως δίνεται.
2: Με το στυλ του κύριου Παπανώτα. Δεν έχει. Πού να το. Πώς θα κρίνει κιόλας το στυλ του κύριου Γαβαλά? Νομίζω ότι και επίσης ο κύριος Γαβαλάς δεν νομίζω ότι μπορεί να του μιλήσει κάποιος για στυλ. Είναι ο ίδιος, είναι στυλ.
3: Ναι.
1: Απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς και είπε ότι έχει τα κότσια να το υποστηρίξει όλο αυτό το στυλ.
2: Δεν νομίζω το είπε έτσι.
4: Συγχαρητήρια.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Εδώ που τα λέμε δεν είπε ότι έχω τα κότσια, είπε κάτι άλλο που μοιάζει με τα κότσια. Ως προς την κατάληξη γι' οτάλφη. Αλλά να πούνε ότι ο Παπανόζας δεν έχει στυλ.
2: Πολύ ωραία.
1: Το καλύτερο έχει.

0: Σήμερα όπως κάθε πρωί φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ή πια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι.
1: Ότι είναι παλιό τραγούδι φαίνεται από τις λέξεις που χρησιμοποιεί τρανζίστορ. Τώρα άντε να το πεις σε ένα πιτσιρικά του πεις είχα ένα τρανζίστορ που άκουγα μουσική. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό. Είναι ο Δημήτρης Πουλικάκος. Το Πουλικάκος από την κατάληξη του επωνύμου φαίνεται από πού είναι. Είναι από τη Μάνη ο άνθρωπος. Θα ασχοληθούμε επομένως με επιφανείς μανιάτες. Ποιος άλλος είναι μανιάτης. Μην πεις ότι δεν το ξέρεις. Ο Ναπολέον Μανιάτης είναι.
2: Κι αν σου έλεγα ότι το Μποναπάρτε ίσως είναι μετάφραση ενός ελληνικού ονόματος. 1675. Η Τηλομάνης. Μια άγρια βεντέτα με τον πειρατή Λιμπεράκη Γερακάρη αναγκάζει την ιστορική οικογένεια των Στεφανόπουλων Κομνηνών σε δρόμο χωρίς επιστροφή. 35 μέλη της οικογένειας δολοφονούνται. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι η φυγή. 800 μανιάτες επιβιβάζονται στο πλοίο Σωτήρα με προορισμό την Κορσική. Οι γενουάτες τους δίνουν γη, αλλά επιβάλλουν έναν σκληρό όρο, τον εξιταλισμό. Οι καταλήξεις Άκης μετατρέπονται σε Άτσι. Όμως, η πιο σημαντική αλλαγή ίσως συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Μποναπάρτε. Η μετάφραση ενός ελληνικού ονόματος. Είναι σύμπτωση ή μια καλά κρυμμένη αλήθεια. Η δούκισσα Νταμπραντές, στενή φίλη του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, γράφει κάτι συγκλονιστικό στα απομνημονεύματά της. Στο σπίτι των Βοναπαρτών μιλούσαμε ελληνικά με τον πατέρα του Ναπολέοντα. Ο ισχυρισμός λέει: «Το Μποναπάρτ είναι κατά λέξη μετάφραση του καλόμερος. Καλομέρος σημαίνει Μπουοναπάρτε».
1: Καταλάβατε. Ακούμε για ένα τραγουδάκι για το συμπατριώτη μας. Ο Ναπολέον. Ξεκινήσαμε από το γαλλικό εθνικό έμνο και πήγαμε στο μπουζούκι γιατί όλα αυτά συνδέονται. Καλόμερος, Μποναπάρτε. Και Ναπολέον γιατί ήταν σαν λιοντάρι. Να το Λέον λέγανε. Δεν το κλείνανε, εντάξει, είχαν φύγει χρόνια από την...

0: Στο Βατερλό δεν έχασε η Ελλάδα. Είχε υπερισχύσει η κορσικανή πλευρά του. Αλλιώς είχα που θα έχανε. Ο Βοναπάρτης, ο Ναπολέον, άντρα κλάς, να είναι αρσενικό από τα λίγα. Και γιατί είναι αρσενικό από τα λίγα, σου απάντηση. Γιατί δεν έτρωγε σοκολάτα, απλά πράγματα.
1: Καλές μαμάδες, πάρτε σοκολάτα Νεστλέ στο παιδάκι σας. Αφενός το σατανιάζετε και αφετέρου η σοκολάτα κάνει τα αγόρια φιλιπρεπή. Γιατί ρίχνει την τετοστερόνη.
0: Καταλάβατε. Μανάδες, τα ακούσατε.

το βάλτε ανάποδα αυτό το τραγούδι, τη λέει 6666. Του δείχνει το δεσμό μεταξύ σατανιασμένων και σοκολάτας. Και έτσι με μια γλυκιά γεύση σας αφήνουμε. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε την ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Αλφα Radio 989, το δεύτερο edition έρχεται. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και μετά 1, 2, 3, Νάτος. Δημήτρης Στάκης.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι έχουμε ελαφρύ κυματισμό και αεράκι στο Αιγαίο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, επισημένοντας ότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία, σημειώνοντας ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Στο πεδίο του πληθωρισμού, τόνισε ότι καταφέραμε να κρατήσουμε για κάποιο διάστημα τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερο περιθώριο κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης. Αύξηση στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 3,8% τον Αύγουστο. Στην άνοδο του πληθωρισμού συνέβαλε η αύξηση κατά 14,7% στα ενίκια και τα έξοδα κατοικιών, κατά 11,3% στις μεταφορές και κατά 6,9% στην κατηγορία των ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 παρουσίασε αύξηση 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο Ρέντι. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα και στην Αθηνών Κορίνθου, κοντά στα διόδια της Ελευσίνας, όταν τέσσερις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Ένας 33χρονος νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Θριάσιο, ενώ ένας 42χρονος και ένας 30χρονος νοσηλεύονται στο Τζάνιο. Πάνω από μία ώρα διήρκησε η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο νεαροί για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Οι δραστές φέρονται να ρώτησαν τον 32χρονο αν είναι αριστερός και μετά τη θετική απάντηση που έλαβαν να του επιτέθηκαν με μαχαίρι, ενώ προηγουμένως προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό. Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύμα στον μυρό. Έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το περιστατικό, μία 30χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με το αρμόδιο κλιμάκιο να εξετάζει τα αίτια της έκρηξης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό μιας 44χρονης γυναίκας που έπεσε στη θάλασσα από κουρασγερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου. Στον διεθνή χώρο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από επιθέσεις των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις των Χούθη. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη διακεκριμένη νομικό και πρώην υπατή αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβί Πιλάι, για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
0: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 26 βαθμούς, ενώ ο Σεραφείν, Αλαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλεο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Είναι Παρασκευή, πιο ωραία μέρα της εβδομάδος, μέχρι να γίνει το τετραήμερο που μας έχουν υποσχεθεί διάφορα πολιτικά κόμματα και να τελειώνουμε την Πέμπτη. Λίγο δύσκολο για μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ελπίζουμε. Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία. Και για όσους βιάστηκαν να πούν ότι ο χειμώνας ήρθε πολύ νωρίς, μάλλον οι επόμενες μέρες τον διαψεύδουν, διότι σήμερα έχει 26 βαθμούς εδώ στην Κηφισιά και αναμένεται να ανέβει το θερμόμετρο κι άλλο και να πάει και στους 27 το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον μέχρι. Το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή μεσημέρι θα είναι και αυτό ζεστό. Εντάξει, μετά έχει λίγες βροχούλες και πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά μην νομίζουμε ότι έχει έρθει ο χειμώνας. Υπάρχουν και εκτιμήσεις από διάφορους μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί ο Οκτώβριος μετά από αυτό τη βδομάδα που μας έρχεται και που θα είναι λίγο βροχερή και λίγο πιο ψυχρή να ξαναζεστάνει. Είμαστε εδώ να κάνουμε το λογαριασμό στη Μία, παρέα με τον Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, την Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, την Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και την Τίνα Μόσχου μαζί με την Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι γνωστά, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα, την εσωτερική επικαιρότητα της ημέρας τη διαμορφώνει η συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Από εκεί βγήκαν ειδήσεις ενδιαφέρουσες και πολιτικές και οικονομικές και όσον αφορά την κόντρα του Πρωθυπουργού τόσο με το Πασόκ όσο και με την Ελλάς. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας και τον Τομεάρχη Εξωτερικών της Ελλάς, τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, για να συζητήσουμε μαζί του και τα θέματα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά κυρίως αυτή την αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελλάς σχετικά με τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα, όχι τόσο για το καλώδιο, γιατί ο Πρωθυπουργός σήμερα είπε ότι εντάξει, αυτό μπορεί να είναι ένα σαρδάμ δεμένο σε αυτό, δηλαδή στο αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό ή ηλεκτρικής διασύνδεσης, όσο στο γεγονός της αναφοράς του κυρίου Τσίπρα ότι η Τουρκία θα πάρει πιο νωρίς τα F-35 από μας και θα είναι και ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στον κύριο Τζίμητρα. Ωστόσο, υπάρχουν 2-3 ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έρχονται από την διεθνή επικαιρότητα και με αυτές θα ξεκινήσω, διότι αν ρίξει κανείς μια ματιά αυτή την ώρα στα μεγαλύτερα ενημερωτικά site και της Ευρώπης και της Αμερικής, αυτές είναι οι ειδήσεις που είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Πρώτη είδηση λοιπόν, το Νόμπελ Ειρήνης, το ακούσατε και λίγο πριν στις ειδήσεις, απονεμήθηκε στην κυρία Νάβη Πιλάη για τον αγώνα της, την προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Είναι νοτιοαφρικανή δικαστής και ακτιβίστρια, γεννημένη τον καιρό του Απαρχάιτ στη Νότια Αφρική από Ινδούς. Είναι μια από τις μεγαλύτερες υπερασπίστριες των αρχών του διεθνούς δικαίου. Αυτό αναφέρει μάλιστα και η ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης. Είναι 85 χρονών, έχει διατελέσει δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης διατέλεσε ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και μέχρι πρόσφατα προείδρευε της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΕΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Σήμερα η κυρία Πιλά είναι δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην υπόθεση κατηγορίας της Μιανμάρ για γενοκτονία. Γιατί έχει σημασία αυτή η είδηση? Έχει σημασία γιατί μόλις χθες ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, όπως κάνει συνήθως, για να υπάρξει ενημέρωση και εκεί αναφέρθηκε πάλι στην ανάγκη ότι ο ίδιος θα έπρεπε να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Λέει, πέρυσι δεν μου το έδωσαν, δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους, φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα, αλλά ο ίδιος θα το ήθελε, το διεκδικεί εδώ και καιρό και είπε ότι είναι πλέον καιρός να το πάρω κι εγώ από τη στιγμή που έχω συμβάλει στον τερματισμό 8 πολέμων από την επιστροφή μου στο Λευκό Οίκο. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι 8 πόλεμοι που έχει συμβάλει στον τερματισμό τους, είναι κάτι που είναι μάλλον στο μυαλό το δικό του. Εν πάση περιπτώσει, στους πολέμους που περιμέναμε να τερματιστούν, δηλαδή στην Ουκρανία και στο Ιράν, κάθε άλλο παρά έχει συμβάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, το βραβείο δεν το πήρε και φέτος.
μένει με το βραβείο που του έδωσε η κυρία Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία το πήρε πέρυσι το Νόμπελ Ειρήνης, και όταν επισκέφθηκε τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, του παρέδωσε το βραβείο Ειρήνης. Ο ίδιος ανέφερε τότε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που το έλαβε έστω και έμεσα το βραβείο Ειρήνης. Παρά τα αυτά, το Ινστιτούτο Νόμπελ είχε διευκρινίσει ότι ακόμα και αν το μετάλλιο αλλάξει χέρια, ο τίτλος του νομπελίστα παραμένει αποκλειστικά στον αρχικά βραβευθέντα. Άρα τυπικά και ουσιαστικά ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει πάρει το βραβείο Ειρήνης, έστω και αν του το έδωσε η κυρία Ματσάδο, δεν το πήρε και φέτος, και αναμένουμε προφανέστατα μια επίθεση τις επόμενες ώρες κατά του Ινστιτούτου Νόμπελ, διότι εντάξει, πόσες φορές να το πει δημοσίως ο άνθρωπος, σου λέει δώστε μου το βραβείο. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει, να επιτεθεί στη Σουηδία γιατί δεν μπαίνει το βραβείο Νόμπελ. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Τραμπ είναι αυτός. Η δεύτερη είδηση έρχεται επίσης από το εξωτερικό, από την διεθνή επικαιρότητα, και είναι ανατριχιαστική είδηση και φιλοξενείται σε όλα τα μεγάλα site και της Αμερικής αυτή τη στιγμή, και έχει να κάνει με την ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του κυρίου Χέξχεθ, που είπε ότι σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009. Αυτό συζητά όλος ο πολιτισμένος κόσμος αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και όχι μόνο, διότι θα είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και σχεδόν ένα αιώνα. Νιντάλ Χασάν, ο οποίος είναι ο μουσουλμάνος που θα εκτελεστεί σε δημόσια θέα, είναι γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι παλαιστινιακής καταγωγής και άνοιξε πυρ στις 5 Νοεμβρίου του 2009 στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Fort Hood για να εμποδίσει στρατιωτικούς να συμμετάσχουν στους πολέμους τους οποίους θεωρούσε παράνομους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Τώρα, ο Υπουργός Πολέμου δήλωσε ότι θα διασφαλιστεί πως οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση σε απευθείας μετάδοση. Γιατί? Για να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, για παραδειγματισμό, να το πω έτσι. Και όταν ρωτήθηκε για το αν ο Χασάν έχει εκφράσει κάποιο τελευταίο αίτημα ή έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Υπουργός Πολέμου είπε «Δεν με νοιάζει, θα τον δούμε στις 3 Δεκεμβρίου πριν γίνει η εκτέλεση». Τώρα, όσον αφορά το Πεντάγωνο, εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει εγκρίνει τη σύσταση του Υπουργού Πολέμου, και επίσης το BBC να πούμε ότι έχει καταθέσει και ερώτημα στο Λευκό Οίκο για το αν ο Τραμπ υποστηρίζει μια δημόσια εκτέλεση που θα μεταδοθεί ζωντανά, και αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που τίθεται. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό το θέαμα εφόσον υπάρξει κάτι τέτοιο, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει πίεση από πολλά κράτη της Ευρώπης και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν την θανατική ποινή. Και το ερώτημα, γιατί έχει ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση, είναι τι θα γίνει με τις πλατφόρμες, από πού θα μεταδοθεί ζωντανά, πώς θα μεταδοθεί ζωντανά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και η Meta, που έχει το Instagram, το Facebook και άλλες πλατφόρμες, απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε ζωντανή μετάδοση θανατικής ποινής. Επίσης το TikTok έχει παρόμοια απαγόρευση. Το X δεν ξέρουμε τι θα κάνει, του Elon Musk. Και βεβαίως υπάρχουν και τα social media του πρόεδρου Τραμπ, το Truth Social, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο, όμως αυτή η πλατφόρμα μέχρι στιγμής δεν διαθέτει λειτουργία ζωντανής μετάδοσης βίντεο για τους χρήστες. Τώρα, επειδή η εκτέλεση αναμένεται να γίνει το Δεκέμβριο, μπορεί μέχρι τότε ο πρόεδρος να βάλει και ζωντανή μετάδοση βίντεο, θα το δούμε. Αλλά μόνο και μόνο ότι συζητάμε αυτό εν έτη 2026, που υποτίθεται ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο πολιτισμένος και προχωράνε όλα, κυριολεκτικά είναι ανατριχιαστικό. Και κάτι τελευταίο από την διεθνή επικαιρότητα που μας αφορά
και εμάς, με αφορμή τη συζήτηση που υπήρχε και τις πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπάρξει χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο και ότι υπάρχουν παραγωγικές συζητήσεις με την άλλη πλευρά. Και με αφορμή αυτή την ανάρτηση, αυτή την ώρα το Bloomberg γράφει ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ αποκλείει επιθέσεις στο Ιράν λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και χαρακτηρίζει παραγωγικές τις συζητήσεις που γίνονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Και να πούμε ότι ενώ χθες η τιμή του πετρελαίου είχε ανέβει σημαντικά, σήμερα είναι σε πτώση, είναι στα 103 δολάρια περίπου το βαρέλι και όλοι αποδίδουν αυτή την πτώση, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε αυτή την ανάρτηση του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είπε «Δεν θα επιτεθώ στο Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές». Αυτά διαμορφώνουν την διεθνή επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα πάμε να δούμε και τα δικά μας για να καλησπερίσουμε ή να καλωσορίσουμε, όπως θέλετε το λέτε, σε λίγο και τον τομεάρχη εξωτερικών υποθέσεων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Χάρη Τζιμητρά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989. Λογαριασμός στη μία. Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο. Σας έλεγα νωρίτερα ότι την εσωτερική επικαιρότητα τη διαμορφώνει η σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού για τα πολιτικά και κυρίως για τα νεοδημοκρατικά. Θα το πούμε αργότερα. Θα είναι μαζί μας όπως κάθε Παρασκευή και ο Κώστας Παναγόπουλος από την ΑΛΚΟ, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ένα όριο κάτω από το οποίο θα προκληθούν εξελίξεις στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι το όριο του 25%. Είπε ότι να έπαιρνα 25% να κάνει κάποιος κριτική και να ζητήσει την αντικατάστασή μου. Οι αρχηγοί κρίνονται προφανώς από τα εκλογικά τους αποτελέσματα. Ωστόσο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο γύρω στο από το 29 ως το 31, και ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να βάζει αυτό το όριο με την ασφάλεια ότι θα είναι πολύ πιο πάνω από αυτό. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο με τον Κώστα Παναγόπουλο. Τώρα θα σταθώ σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για τα F-35, και με αυτή την ερώτηση που παράγεται από όσα είπε ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, τον Τομεάρχη Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
5: Καλημέρα σας από το Λονδίνο, καλό μεσημέρι στην Αθήνα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Σας άκουσα και χθες σε μια συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα με έναν λόγο, θα έλεγα, πολύ γιωμένο στην πραγματικότητα και πολύ ρεαλιστικό όσον αφορά και τις σχέσεις που πρέπει να έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, χρησιμοποιώντας αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επέκρινε τον πρόεδρο της Ελλάς για την αναφορά του στα F-35, λέγοντας ότι ούτε η Τουρκία δεν λέει ότι θα πάρει τα F-35 νωρίτερα από μας, και σημειώνοντας ότι η συμφωνία για να προμηθευτούμε τα F-35 υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024 και θα πάρουμε τα πρώτα F-35 το Νοέμβριο του 2029, δηλαδή αρκετά νωρίς από τη στιγμή που υπεγράφει η συμφωνία. Γιατί εκτιμάτε ότι είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό?
5: Κοιτάξτε, δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε.
4: Παρακαλώ.
5: Πρώτον, λυπάμαι πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί, αν θέλετε, τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας σε μια, στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Φοβάμαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Θα σας θυμίσω ότι έχει το ίδιο συμβεί σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, το 19 με τις πρέσπες, το Μάιο του 23 με τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό και τον Ιούλιο του 23 με τη Θράκη. Συνεπώς, δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως συνεχίζω να λέω ότι με απασχολεί πάρα πολύ όταν οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας εργαλειοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή.
4: Ναι, αλλά δεν το έκανε και ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι θα πάρει η Τουρκία πιο νωρίς F-35 από εμάς.
5: Ο κύριος Τσίπρας, να με συγχωρεί ο Πρωθυπουργός, είναι μία μορφή την οποία ειλικρινά δεν θέλω να κάνω, αλλά ο Πρωθυπουργός φάνηκε να είναι αδιάβαστος στο ζήτημα αυτό. Θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα όφειλε να γνωρίζει, και φοβάμαι ότι το γνωρίζει, αλλά το παραγνωρίζει, ότι οι παραγγελίες για τα F-35 από την Τουρκία προς τη ΣΥΠΑ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2014, η κυβέρνηση την οποία ο ίδιος ήταν υπουργός και δεν δραστηριοποιήθηκε. Κατά τη διακυβέρνηση Τσίπρα και ιδιαίτερα το διάστημα 2017-2019 υπήρξε ο συντονισμός με τις ομογενειακές οργανώσεις για το θέμα του F-35 και κατέληξε στο East Med Act και την ανακοίνωση του State Department και επιβλήθηκε εμπάργκο στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019.
4: Σωστό είναι αυτό.
5: Συνεπώς θέλω να πω, το να χρησιμοποιείτε το ζήτημα αυτό σε βάση λανθασμένων στοιχείων με στεναχωρεί όταν το κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας μιλήσω πολύ εκτενώς.
4: Σωστό, αλλά είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έκανε λάθος και ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι θα πάρει η Τουρκία πιο νωρίς F-35 από εμάς. Εκεί εστιάζεται η κριτική του. Όχι ότι δεν έγιναν ενέργειες και επικυβερνήσεως Τσίπρα για να αποκλειστεί η Τουρκία από τα F-35, που εν πάση περιπτώσει και δια δικών της λαθών, αλλά και δια συντονισμένων ενεργειών και με το νομοσχέδιο που υπευλήθη τότε και το ψήφισε και ο κύριος Ρούμπιο, που είναι σήμερα υπουργός εξωτερικών, η Τουρκία μπλοκαρίστηκε. Εσείς έχετε την εκτίμηση ότι θα πάρει η Τουρκία F-35 πιο νωρίς από εμάς?
5: Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις, αυτά ξέρετε, αλλάζουν. Με την κυβέρνηση Τραμπ είμαι πιο ανήσυχος, δεδομένου ότι υπήρξε ανακόλουθη σε διάφορα ζητήματα. Σας λέω συγκεκριμένα, ας πούμε, για τις δηλώσεις στον πόλεμο του Ιράν. Εάν δεν κάνω λάθος, όταν σταμάτησα το μέτρημα, είχε σταματήσει και επανεκκινήσει ο πόλεμος κατά τον κύριο Τραμπ 41 φορές. Συνεπώς είμαι προσεκτικός όταν ακούω από τον κύριο Τραμπ να λέει κάτι. Δεύτερον, η μία δήλωση που έκανε πολύ πρόσφατα, πριν από 3-4 μέρες ίσως, ήταν ότι θα ικανοποιήσει τον κύριο Έρντογαν, τον φίλο του Έρντογαν, με όποιον τρόπο μπορεί. Συνεπώς, εφόσον είναι μία συναλλακτική μόνο νοοτροπία από πλευράς των ΗΠΑ και εφόσον αρθούν τα νομικά εμπόδια, διότι αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, η Άγκυρα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να εκχωρήσει ή να πωλήσει τους S-400 σε άλλη χώρα, τότε μπορούμε να έχουμε εξελίξει ενδεχομένως δυσχερή προς εμάς, αλλά κρατώ μικρό καλάθι.
4: Άρα λέτε ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας να πιθανολόγησε αυτές τις εξελίξεις που μου περιγράφεται και γι' αυτό να είπε ότι μπορεί να τα πάρει πιο νωρίς η Τουρκία.
5: Αυτή είναι η αντίληψή μου. Αυτή είναι
4: μάλιστα. Η δήλωση που έκανε ο κύριος Ρούμπιο στην Καθημερινή εδώ χθες, στη συνέντευξή του, ότι όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τα F-35, και όσο υπάρχει και η συγκεκριμένη νομοθεσία, είναι κάτι που σας ικανοποιεί, είναι κάτι που σας κάνει λιγότερο ανήσυχο?
5: Κοιτάξτε, το νομικό ζήτημα είναι ένα νομικό ζήτημα, στο οποίο δεν μπορεί να το παρακάμψει, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με όλα τα προβλήματα, ακόμη σε αυτά τα θέματα, έχουν τουλάχιστον ψήγματα υποταγής στον νόμο, δεδομένου ότι αυτά είναι πράξεις του Κογκρέσου που δεν μπορεί απλώς να παρακαμφθούν ως τέτοιες. Νομίζω ότι τα προβλήματα θα είναι, πρώτον, εάν το νομικό εμπόδιο αρθεί, όπως σας λέω, εάν οι S-400 δεν είναι στην Τουρκία πλέον, και δεύτερον, εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθήσει με διάφορα τεχνάσματα να προτεραιοποιήσει το πολιτικό, θα δούμε τις ισορροπίες.
4: Τώρα, ως προς αυτό, για να κλείσουμε και την αναφορά μας στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή αν ήταν σήμερα ο κύριος Τσίπρας Πρωθυπουργός, τι θα έκανε? Θα έπιανε τον Τραμπ από το πέτο του Σακακιού να του πει μη δίνεις τα F-35? Τι απαντάτε?
5: Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται σε βάθος χρόνου διπλωματικά και λέω ότι ελπίζω πως δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση με μια πιο νουνεχή προσέγγιση ως προς τις ΗΠΑ αλλά και γενικότερα. Ξέρετε, συγκεκριμένα αναφορικά με τις ΗΠΑ, η αντίληψή μου είναι πως αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε ένας δεδομένος σύμμαχος έχοντας δώσει λευκές επιταγές και ένα κράτος πελάτης. Ξέρετε ότι έχουμε πια εκχωρήσει 6 βάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επαόριστον. Συνεπώς έχουμε απεμπολίσει μόνιμα στα σημεία πιέσεως που είχαμε ως σήμερα στην αμερικανική ηγεσία και επίσης ότι θα είχαμε αξιοποιήσει διαφορετικά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, άρα και τις σχέσεις μας, τις σχέσεις της Ευρώπης με μέλη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
4: Άρα, κύριε Τσίμητρα, το ρωτώ γιατί το αναφέρατε. Μία, ας πούμε, μελλοντική κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να πάρει πίσω αυτά τα επαόριστον που, όπως λέτε, παραχώρησε η ελληνική κυβέρνηση, είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε αλλού. Θα μπορούσε να ακυρώσει αυτές τις συμφωνίες, να τις επαναδιαπραγματευτεί.
5: Θα μπορούσαν να τύχουν επαναξιολόγησης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
4: Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι για την πολύ πολύ καθαρή τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπι όσον αφορά ένα ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου ή σύγκρουσης με την Τουρκία. Το απέκλεισε κατηγορηματικά και είπε και κάτι άλλο που δεν το ακούμε συχνά ή έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε από τις ΗΠΑ, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Αυτή η τοποθέτηση σας ηρεμεί καθόλου στην προοπτική σήμερα, αύριο, κάποια στιγμή ενός θερμού επεισοδίου, μια και υπάρχει και το θέμα του καλωδίου?
5: Έχετε δίκιο και ξεκινάω από το ανάποδα, δεν με ηρεμεί καθόλου για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι πέρα από τα μεγάλα λόγια δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα στήριξη πρακτική επί του πεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και άλλων κρατών, όπως η Γαλλία ας πούμε, στα ζητήματα του καλωδίου. Όταν υπήρξε παρενόχληση των ερευνητικών σκαφών που δρούσαν για λογαριασμό της Ελλάδος, δεν υπήρξε από πλευράς αμερικανικής καμία εμπλοκή. Δεν είχαμε στην συγκεκριμένη επίσκεψη αναφορά ούτε στο ζήτημα του καλωδίου, πέρα από το «βρείτε τα μεταξύ σας», ούτε στήριξη στο ζήτημα των παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων, ούτε της γενικότερης τουρκικής προκλητικότητας, ούτε του Κυπριακού, στο οποίο θυμίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο ως γερουσιαστής είχε πρωτοστατήσει στο νομοσχέδιο.
4: Σωστά.
5: Δεν άκουσα τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Αναλώθηκε, εκτός φυσικά του προσωπικού που ήταν νομίζω μια εξαιρετική νίκη για εκείνον, η παρουσίασή του με την αμερικανική ομιλία του προς το αμερικανικό κοινό και ίσως το μάγκα κοινό προς την κατεύθυνση της ενδεχόμενης υποψηφιότητός του. Είχαν μια πάρα πολύ καλή για τους Αμερικανούς εξέλιξη στα αμυντικά ζητήματα με ένα πολύ μεγάλο τσεκ 4 δισεκατομμυρίων. Προώθησε τα ζητήματα του καθέτου διαδρόμου που για εκείνους ενεργειακά έχουν μέλλον και απέφυγε τις ερωτήσεις τις δύσκολες για την κυρία Γκυλφόιλ, προστατεύοντας την ίδια ή προστατεύοντας κάπως και το State Department. Όμως εκεί νομίζω θα έχουμε εξελίξεις, δεδομένου ότι πρώτον ο κύριος Βάνς ήδη τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό και εφόσον υπάρξει μια...
4: Ναι, φαντάζομαι ότι η εξέλιξη εκεί θα είναι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
5: Πράγματι, αλλά είναι ένα ζήτημα. Και δεύτερον, το Κογκρέσο χθες ζήτησε με επιστολή του από την κυρία Γκυλφόιλ να παραδώσει τα αρχεία των συνομιλιών της κλπ. Αυτές θα είναι εξελίξεις που δεν θα τελειώσουν αύριο το πρωί και δεν αφορούν εμάς μόνον. Εμάς μας αφορούν εμέσως ως προς την δική μας αντίδραση ή μη αντίδραση στις δικές της αιτιάσεις.
4: Δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να γυρίσουμε για να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με τον τόνο με τον οποίο μιλά η Ελλάς και διαμέσου ημών όσον αφορά στα θέματα τα εξωτερικά, τα διεθνή, της εξωτερικής πολιτικής και σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν, τουλάχιστον εγώ παρατηρώ μια πιο μεγαλύτερη γύρωση με το ρεαλισμό, με την πραγματικότητα. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ελπίζω αυτά που δεν υπόθηκαν δημοσίως να έχουν διατυπωθεί ιδιωτικώς, διότι γνωρίζει και εκείνος ως πρωθυπουργός ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται δημοσίως. Παλιότερα αυτό κάποιοι ενδεχομένως να το έλεγαν και μυστική διπλωματία. Θέλω να πω, υπάρχει ένας ρεαλισμός πια από την πλευρά της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το παρελθόν, και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε τελικά ότι τα κόμματα εξουσίας και κυρίως τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει θα πρέπει να έχουν κάποιες κοινές αναφορές σε θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και τη συνέχειά της, τα εθνικά θέματα, δηλαδή αυτό που λέμε να βρούμε περισσότερο αυτά που μας χωρίζουν παρά αυτά που μας ενώνουν.
5: Μα νομίζω γι' αυτό αναφερόμαστε τα ζητήματα αυτά ως εθνικά, διότι υπερβαίνουν τους πολιτικούς διαχωρισμούς. Δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι έχετε δίκιο και η εξωτερική πολιτική την οποία εμείς προτείνουμε είναι μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ρεαλιστική αλλά στη βάση αρχών. Το δεύτερο είναι ότι με απασχολεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα που είχε χτίσει την εξωτερική της πολιτική παραδοσιακά και δικαίως στο διεθνές δίκαιο, τους θεσμούς, τους οργανισμούς, σήμερα φαίνεται να οπισθοδρομεί σε σχέση με αυτό. Αναφέρομαι σε πολλά παραδείγματα, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουμε την νομιμότητα, στους αναγκαλισμούς με τον κύριο Νετανιάχου, οι οποίοι δεν νομίζω ότι μας κάνουν καλό, σε ζητήματα, ας πούμε, του σχεδίου Τραμπ για το Board of Peace, αυτό τον οργανισμό που θέλει να κάνει. Αυτά όλα τα πράγματα νομίζω μας στερούν ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που είχαμε χτίσει όλα τα χρόνια, την προσήλωση της Ελλάδος στις αρχές, στις διεθνείς αρχές, το διεθνές δίκαιο, τους θεσμούς. Και ο ρεαλισμός φυσικά πρέπει να υπάρχει ως μέρος του μείγματος, αλλά πρέπει να μην απεμπολίσουμε τις αρχές μας. Άρα θα έλεγα μια εξωτερική πολιτική ρεαλιστική αλλά στη βάση αρχών, μια πολιτική πολυδιάστατη και ενεργητική που φοβάμαι ότι δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
4: Πάντως παρά το γεγονός που σωστά τα επισημαίνετε αυτά, διότι έχετε τη δική σας οπτική, δεν βλέπω. Και αυτό είναι και προς τιμή σας, γιατί είστε ένας άνθρωπος καθηγητής που γνωρίζει τα διεθνή θέματα. Δεν βλέπω ούτε τις κραυγές του παρελθόντος, όχι από εσάς, γενικώς λέω, ούτε αυτούς τους μαξιμαλισμούς, ούτε το μαύρο ή άσπρο του παρελθόντος. Και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό.
5: Η ιδεολογική προσήλωση και η ιδεολογική πηξίδα δεν σημαίνει ιδεολειψία.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζήμητρα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και τολμώ να πω ότι είστε από τις πολύ ευχάριστες νέες προσθήκες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
5: Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
5: Κύριε Τάκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Τζήμητρας, τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων της Ελλάς, και αν θυμηθεί κανείς το παρελθόν και τις τοποθετήσεις που γίνονταν και από τον ΣΥΡΙΖΑ παλιά, αλλά και από άλλα κόμματα της αριστεράς, σε σχέση και με τον τόνο και με αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Τζήμητρας, τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών θεμάτων, το rebranding έχει πιάσει τόπο και πολύ. Και ο κύριος Τζήμητρας, όπως είδατε, με ένα κομψό τρόπο προσπάθησε να εξηγήσει τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας, και γι' αυτό το λόγο προκλήθηκε και η αντίδραση του Πρωθυπουργού, τι εννοούσε ότι μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35 πιο νωρίς από εμάς, εάν και εφόσον και το οποίον και γίνουν διάφορα πράγματα. Πιθανολόγησε, είπε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τζήμητρας, ότι είπε ο κύριος Τσίπρας, πιθανολόγησε ότι μπορεί, αν συμβούν κάποια πράγματα, να υπάρξει πιο νωρίς η προμήθεια. Ευγενής τρόπος για να σχολιαστεί κάτι που από άλλες πλευρές θεωρήθηκε λάθος ή τελείως άτοπο. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Νίκο που μας στέλνει το μήνυμα. Νίκο, δεν σε έχω ξεχάσει. Ο Νίκος είναι οδηγός ταξί, δεν σε έχω ξεχάσει. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον υφυπουργό εδώ για να συζητήσουμε και τα θέματα που είπες με τους φορτιστές για τα ηλεκτρικά ταξί. Επίσης, ένας άλλος φίλος ακροατής λέει ότι καλύτερα για την Ελλάδα να μην θυμηθούμε τους καθηγητές που είχε κουβαλήσει στο παρελθόν από το εξωτερικό ο κύριος Τσίπρας. Καταστροφή, γιατί ωραία η φιλολογία, αλλά δύσκολη υλοποίηση. Πάντως, ο κύριος Τζίμητρας έχει ήπιο λόγο και εντάξει, προφανώς επειδή είναι κόμμα της αντιπολίτευσης θα κάνει την κριτική στην κυβέρνηση, έχει μια διαφορετική πολιτική, αλλά δεν υπάρχουν ούτε οξείες εκφράσεις, ούτε καταστροφολογία, ούτε άσπρο ή μαύρο, και αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη είναι θετικό. Τώρα, επειδή συζητάμε πολύ τις τελευταίες ώρες αυτή την κόντρα που υπήρχε στο ΑΡΤ μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κυρίου Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και έχουν ανάψει πάρα πολύ τα αίματα, που έχει να κάνει το άναμα των αιμάτων και με το δημοσκοπικό πλησίασμα των δύο κομμάτων. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Κώστα Παναγόπουλο. Έκανα ένα ρεπορτάζ, μίλησα με ανθρώπους που ήταν παρόντες σε αυτό το περιστατικό πριν να μπω στο στούντιο, και αυτό που κατέληξα ως συμπέρασμα είναι ότι η κυρία Παπαδοπούλου έχει δίκιο. Πρώτον, γιατί όταν έκλεισαν οι κάμερες όντως ο κύριος Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε σκουπίδι. Μετά από αυτό το πολύ έντονο επεισόδιο πήγε να τη ζητήσει συγγνώμη πριν φύγουν από το στούντιο και εκείνη του είπε σας παρακαλώ δεν θέλω τίποτα, του μιλούσε μέχρι τέλους στον πληθυντικό ενώ εκείνος την αποκάλεσε σκουπίδι και έφυγε. Από ό,τι είπε χθες θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα ζητήσει, αν το ζητήσει, αυτό λέει, και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κτιστάκη, να πάει μάρτυρας. Ο ίδιος, αν του ζητηθεί, μαθαίνω ότι θα πάει. Επίσης, η κυρία Παπαδοπούλου είπε ότι κινήθηκε και απειλητικά εναντίον της. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι υπήρξε μία κίνηση, ενδεχομένως η ίδια να την έλαβε ως κίνηση απειλητική προς εκείνη, η οποία κάποια στιγμή σταμάτησε. Αλλά το σκουπίδι υπάρχει ως έκφραση. Επίσης μου λένε ότι ήταν πολύ ενοχλημένη η κυρία Παπαδοπούλου από όλο αυτό το περιστατικό που ξεκίνησε στον αέρα και είχε και εξέλιξη εκτός αέρα. Ζητά την διαγραφή του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Προφανώς δεν θα έλθει διαγραφή. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έκανε μια ανακοίνωση. Αυτοί που ήταν και μπροστά στο περιστατικό λένε ότι θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια τοποθέτηση συγγνώμης και να κλείσει το πράγμα εκεί. Δεν ήταν τόσο γενναία η τοποθέτηση από την πλευρά του κ. Κωνσταντόπουλου όσον αφορά αυτό το θέμα. Είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Αλλά αν ψάξει κανείς και ρωτήσει, γιατί όλα αυτά συνέβησαν σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που ήταν αρκετοί άνθρωποι μέσα, αν κάνει κανείς ένα ρεπορτάζ και ρωτήσει αντικειμενικούς παρατηρητές που δεν τους ενδιαφέρει να είναι ή με τη μία ή με την άλλη πλευρά, θα δει ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό το δίκιο το έχει η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, σταματώ εδώ όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα δούμε αν θα έχει συνέχεια. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά στα τηλεοπτικά παράθυρα και κυρίως και μετά αφού κλείσουν οι κάμερες, γιατί είμαστε αρκετά μακριά από τις εκλογές, περιμένουμε αρκετά πράγματα να συμβούν το επόμενο διάστημα και αν είναι να πάει έτσι το πράγμα θα φτάσουν κάποιοι να πιαστούν στα χέρια μέχρι να έρθει ο Μάιος και ο Ιούνιος. Και επειδή όλοι μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό και για την ανάγκη να υπάρχει διάλογος και να τοποθετούνται όλοι επί των προγραμμάτων κλπ. Το κάθε στέλεχος έχει το δικαίωμα να φύγει από ένα κόμμα, να πάει σε ένα άλλο. Άλλωστε εδώ βλέπουμε τώρα να μεταφέρονται οι έδρες από το ένα στο άλλο κόμμα με ταχύτητα φωτός ορισμένες φορές. Οπότε ας κριθεί κανείς για αυτά που λέει τώρα, γιατί αν πιάσουμε το τι έλεγε νωρίτερα, το που ήταν χθες, το που ήταν προχθές, θα πρέπει αρκετοί βουλευτές από κάθε κόμμα να είναι εκτός πολιτικής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Παναγόπουλο από την ΑΛΚΟ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, να συζητήσουμε και για αυτή την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη που έθεσε ένα όριο 25% ως όριο εσωτερικών εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία, να δούμε αν το έθεσε εκ του ασφαλούς. Πριν πάμε όμως σε διάλειμμα, να σας πω ότι σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλά στο τηλέφωνο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα να τα κάνουν όλα αυτά, γιατί τώρα υπάρχει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber που έχει και σταθερό τηλέφωνο με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο dei.gr/fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και φυσικά με σταθερό τηλέφωνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνία.

0: περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989 και θα πάμε τώρα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, να συζητήσουμε την επικαιρότητα της εβδομάδας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Μαθαίνω και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις αν είναι έτσι και για τη δικιά σας εταιρεία, ότι όλες οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει να αρχίσουν να μετράνε τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου.
3: Ναι, εμείς ξεκινάμε σήμερα το απόγευμα στις 5, οπότε σε ό,τι αφορά την ΑΛΚΟ, ξεκινάμε.
2: Μάλιστα. Και από ό,τι μαθαίνω και οι άλλες εταιρείες άρχισαν, άρα από την επόμενη εβδομάδα και μετά μέχρι και να τελειώσει ο μήνας θα έχουμε δημοσκοπήσεις, σωστά?
3: Δημήτρη, να το πούμε όπως είναι. Λοιπόν, ένας μεγάλος αριθμός μέσων στην Ελλάδα πραγματοποιεί τακτικά δημοσκοπήσεις μία φορά το μήνα.
2: Έτσι.
3: Άρα είναι λογικό να περιμένει κανείς ένα μήνα περίπου μετά την προηγούμενη δημοσκόπηση κάθε εταιρεία, στο μέσο που η κάθε εταιρεία συνεργάζεται, να δει την επόμενη έρευνα. Και θυμίζω ότι είναι πολλά, εγώ λέω και ευτυχώς, τα μέσα που έχουν αυτόν τον κύκλο των ερευνών. Λέω ευτυχώς, όχι για επαγγελματικούς λόγους, καλά και για αυτούς προφανώς, αλλά γιατί έτσι έχει κανείς τη δυνατότητα να συγκρίνει τάσεις, γιατί ευκαιρία, Δημήτρη, μια και τα λέμε κάθε Παρασκευή, να πούμε ότι ο τρόπος για να διαβάζει κανείς έρευνες είναι να συγκρίνει τις έρευνες της ίδιας εταιρείας.
2: Εννοείται, προφανώς. Τώρα, μαθαίνω, Κώστα, και θέλω να μου πεις αν είναι έτσι, ότι το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων έστειλε μια επιστολή στον ΣΕΔΕΑ με την οποία ζητεί να μετράτε και αυτό στις δημοσκοπήσεις, με την έννοια ότι έχει καταθέσει όλα του τα χαρτιά στον Άριο Πάγο κλπ. Και επίσης μαθαίνω ότι ενδεχομένως σε αυτές τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, εάν υπάρχουν αυθόρμητες απαντήσεις που μιλούν για το συγκεκριμένο κόμμα, θα μετρηθεί και αυτό.
3: Ασφαλώς θα μετρηθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Mm-hmm. Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται τηλεφωνικώς, δεν υπάρχει ανάγνωση λίστας κομμάτων. Το ερώτημα είναι απλό.
2: Είναι αυθόρμητες οι απαντήσεις.
3: Ακριβώς. Mm-hmm. Αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Ό,τι κόμμα λοιπόν δηλώνεται, καταγράφεται, και αν ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα περάσει το 1%, γενικώς ένα οποιοδήποτε κόμμα, αν περάσει το 1%, αποτυπώνεται στους πίνακες. Αλλιώς αθρίζεται στο άλλο.
2: Μάλιστα. Άρα θα δούμε στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου
3: το βαθμό που θα ξεπεράσει το 1%,
2: αν αποτυπωθεί και μια όποια δυναμική αυτού του κόμματος, και αν αυτή η δυναμική προέλθει από μετακίνηση ψηφοφόρων που μέχρι στιγμής δήλωναν κάποιο άλλο κόμμα, σωστά?
3: Όπως το λες, είναι να θυμίσω σε όλους μας ότι στις προηγούμενες εκλογές το κόμμα Σπαρτιάτες, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι συγγενές με το συγκεκριμένο, άλλωστε οι τρεις βουλευτές που το έχουν συγκροτήσει προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, είχε πάρει ποσοστό 4,7%.
2: Μάλιστα.
3: Οι ψηφοφόροι δεν έχουν εξαφανιστεί.
2: Προφανώς. Άρα έχουμε ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που περιμένουμε στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, που είναι τα ποσοστά, και εφόσον υπάρχουν, για το συγκεκριμένο κόμμα και από πού φεύγουν ψηφοφόροι για να πάνε εκεί. Τώρα, φαντάζομαι άκουσες και εσύ το πρωί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο πήχης του 25% που έβαλε ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αλλαγή ηγεσίας. Και απαντώντας στο ερώτημα που του έθεσε ο Άρης Πορτοσάλτε, ότι εν πάση περιπτώσει κάποιοι μιλούν για αντικατάστασή σας, είπε ότι εν πάση περιπτώσει εγώ δεν έχω πάρει 25%, προφανώς κρίνονται οι ηγέτες από τις επιδόσεις του, και πολλοί εκτιμούν ότι αυτό το 25% ο κ. Μητσοτάκης το έβαλε εκ του ασφαλούς, διότι εκτιμάω ότι στις εκλογές σίγουρα θα είναι αρκετά πάνω από αυτό το ποσοστό. Τι λες, το έβαλε εκ του ασφαλούς ή είναι ένα ρίσκο?
3: Θα έλεγα ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι ένα μικρό ρίσκο, αλλά θα ξαναπώ ότι εάν στη ζωή οι 7 μήνες είναι 7 μήνες, και είναι στην πολιτική ζωή, ειδικά της Ελλάδος, οι 7 μήνες είναι μερικοί αιώνες. Mm-hmm. Συνεπώς έχουμε να δούμε πιθανώς πολλά. Πρέπει να πω όμως γενικά.

0: γενικότερα, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια πάρα πολύ λογική τοποθέτηση. Οι αρχηγοί όλων των κομμάτων πράγματι κρίνονται από τα αποτελέσματα και η πολιτική μας ιστορία έχει δείξει ότι είναι η αξιολόγηση κάθε κόμματος για το αποτέλεσμα, όχι απαραίτητο σε σχέση με το ποσοστό. Θυμόμαστε όλοι ότι έχουν παραιτηθεί αρχηγοί κομμάτων που ιτήθηκαν σε εκλογές έχοντας πάρει ποσοστά στο 40.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα είναι η πολιτική συγκυρία, δεν είναι μόνο το ποσοστό που κρίνει και βεβαίως είναι το τι θα συμβεί και βεβαίως είναι και το τι συμβαίνει, τι υπάρχει, τι θα υπάρχει στο εσωτερικό κάθε κόμμα.
1: Αυτό το 25% που μπήκε ως ταβάνι, να το πω έτσι, μπορεί, εκτιμάς ο Πρωθυπουργός, να το χρησιμοποιήσει ούτως ώστε να προκαλέσει και μια επιπλέον συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλοι λένε ότι ενδεχομένως οι πρώτες εκλογές να είναι εκλογές μηνύματος και οι δεύτερες να είναι εκλογές διακυβέρνησης?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν να πω ότι το πάτωμα, όχι το ταβάνι, του 25%.
1: Σωστά, το πάτωμα, έχεις δίκιο, εγώ έκανα λάθος.
0: Συνδέεται άμεσα και με το μπόνους στον εκλογικό μας νόμο.
1: Ακριβώς.
0: Από το 25% και πάνω το ένα κόμμα δικαιούται μπόνους, το πρώτο κόμμα. Άρα έχει και ένα πρακτικό αντίκρισμα αυτή η συζήτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία είναι πράγματι το να θεωρηθεί η πρώτη εκλογική αναμέτρηση ως μια αναμέτρηση για τους περισσότερους πολίτες που με κανένα τρόπο δεν μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό κυβέρνησης και αυτό να οδηγήσει ενδεχομένως σε ένα γενικευμένο κύμα διαμαρτυρίας που θα εκδηλωθεί στην κάλπη στη λογική ότι διαμαρτυρόμαστε τώρα και
1: εκ του ασφαλούς, ναι, και στις δεύτερες θα επιλέξουμε κυβέρνηση.
0: Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πολύ σωστά εδώ και αρκετό καιρό το κυβερνών κόμμα έχει αλλάξει τη στρατηγική και τη ρητορική του σε σχέση με το ζήτημα αυτό και μιλά για μία κάλπη, διότι πράγματι ελοχεύει ο κίνδυνος μιας τέτοιας εκδήλωσης.
1: Και άρα, ως συνέχεια αυτής της καινούργιας τακτικής, εκτιμάς και αυτό το 25% που έπεσε στο τραπέζι?
0: Ναι, νομίζω είναι μέρος μιας γενικότερης προσέγγισης που θέλει όσο το δυνατόν μικρότερη σε όγκο ψήφο διαμαρτυρίας.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Διαβάζω, φαντάζομαι τα έχεις δει και εσύ τα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες, που μιλούν ενδεχομένως για μία μείωση των ποσοστών της δυνητικής ψήφου για το αναμενόμενο ή περίφημο κόμμα Σαμαρά και λένε πολλοί ότι ενδεχομένως αυτή η μείωση, αν τελικά υπάρξει, να έχει να κάνει με το γεγονός της συνεχούς αναμονής εμφάνισης αυτού του κόμματος που τελικά δεν εμφανίζεται και θέλω να μου πεις αν εκτιμάς και εσύ ότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η μη εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά λειτουργούσε θετικά και ότι από εδώ και πέρα ενδεχομένως αυτό να λειτουργεί αρνητικά. Θυμίζω μια δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη προχθές ότι όλη αυτή η ιστορία σε λίγο θα καταντήσει ανέκδοτο. Τι λες?
0: Λέω καταρχήν ότι πρέπει να δούμε αν υπάρχει μείωση της δυνητικής εκλογικής επιρροής. Δεν έχουμε δει κάποια μέτρηση. Θα δούμε τώρα στις μετρήσεις αυτών των επόμενων εβδομάδων αν όντως συμβαίνει έτσι. Γενικότερα όμως να πω ότι πάντα σε κάθε τι που κάνουμε στην πολιτική υπάρχει ένας χρόνος ορίμανσης και ένας χρόνος δράσης. Ναι, όταν καμιά φορά, δεν λέω ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα, μιλώ γενικά για το πιθανολογούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Λέω ότι ο χρόνος ορίμανσης δεν μπορεί προφανώς να εκτείνεται στο άπειρο, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν οι πολιτικές αποφάσεις που είναι συνδεδεμένες με πολιτικές συγκυρίες.
1: Σωστά. Άρα έτσι όπως μου το λες, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο κίνδυνος, ο χρόνος ορίμανσης να οδηγήσει και σε σάπισμα.
0: Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να, όταν ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση, είναι ψηλά η έντασή της, μετά αρχίζει και γίνεται συνήθεια, οπότε δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία. Είναι κρίσιμο να δει κανείς ποια είναι τα χρονικά εκείνα σημεία. Μάλιστα. Που πρέπει ενδεχομένως να ξαναδεί τη στρατηγική.
1: Και οδηγίες προς τηλεθεατές και ακροατές ναυτιλωμένους για τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να δει κανένας για να έχει και να διαμορφώσει ο ίδιος μια καθαρή εικόνα σε σχέση με τον Οκτώβριο? Πού πιστεύεις ότι πρέπει να εστιάσει?
0: Σε τρία πράγματα. Πρώτον, στο κοινωνικό κλίμα. Δηλαδή, ποιες είναι οι διαθέσεις της κοινωνίας σε σχέση με τη ζωή της, σε σχέση με την καθημερινότητά της. Δεύτερον, στο βαθμό που υπάρχει αυτό στις μετρήσεις, τις περισσότερες υπάρχει, να δει πώς εξελίσσεται η τάση μεταξύ αυτού που λέμε ψήφος αλλαγής και ψήφος σταθερότητα στη διακυβέρνηση.
1: Σωστά.
0: Με όποιο τρόπο και αν τίσετε το ερώτημα, γιατί τίσετε με διάφορες παραλλαγές.
1: Όσο μεταβάλλεται αυτό το στοιχείο, εκτιμάς ότι υπάρχουν υπογείως και μεταβολές στην πραγματική πρόθεση ψήφου?
0: Ναι, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες μεταβολών πέραν αυτών που βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και το
1: μάλιστα.
0: Τρίτο, που δεν παρουσιάζεται συνήθως, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος, τις μετακινήσεις, η πρόθεση ψήφου τόσους μήνες πριν τις εκλογές έχει αξία, αλλά ενδεικτική. Mm-hmm. Είναι πρόθεση, δεν είναι μαγικός καθρέφτης η δημοσκόπηση να σου δείξει τι θα γίνει, τι γίνεται τώρα. Έχει όμως μια σημασία να βλέπει κανείς τις μετακινήσεις και κυρίως ένα στοιχείο. Τι γίνεται με την συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος και τις πιθανές μετακινήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ή το πώς είναι αναποφάσιστη. Γιατί όπως έχω ξαναπεί και έχουμε συζητήσει μαζί, το κρίσιμο ζητούμενο, το βασικό κρίσιμο ζητούμενο στις επόμενες εκλογές δεν είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, είναι ποιο θα είναι το ύψος του ποσοστού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η σημερινή μας συζήτηση και κυρίως όταν είμαστε μακριά από δημοσκόπηση και δεν συζητάμε επί της ουσίας για αυτή, αλλά γειτονικά θέματα, γίνεται και καλύτερη συζήτηση και μεγαλύτερη ανάλυση σε πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι όταν διαβάζουμε μια δημοσκόπηση και κυρίως όταν συγκρίνουμε με μια δημοσκόπηση με μια άλλη.
2: Αλφα Πάτρας 94,4. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, ειδική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
9: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
10: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Κοιτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί.

τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

παντοτινό μου αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή. Θα έχω πνιγεί στο αίμα παντοτινό

τόσες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

las manos, por favor, que estoy cansada y no puedo.

loving my